0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Nothing breaks like a heart. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Είμαστε μετά τις 6. Τεντωνόμαστε. Προσπαθούμε κι εμείς να ξυπνήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς είστε έτσι πρωινά πουλιά. Να σας καλημερίσω, να σας στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Διότι είναι Παρασκευή βέβαια και έχουμε μία διάθεση παραπάνω και λίγο καλύτερη. Αλλά δεν πάει, παιδιά, να είναι η πέμπτη μέρα που ξυπνάμε αχάραγα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, είναι η Climatologic σήμερα μαζί μας, η εταιρεία η οποία φροντίζει για το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι, και θα τη βρούμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργιες εγκαταστάσεις, αλλά με την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε για καιρό λοιπόν σήμερα, και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε θερμοκρασία 23 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, 16 ελάχιστη, αρκετή ψυχρά το βράδυ, και αυτό είναι ο προάγγελος για την αυριανή μέρα, που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά 3 βαθμούς και βροχές. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν περιμένουμε βροχούλες, να δούμε πώς θα πάει. Θα είμαστε προετοιμασμένοι φυσικά με την ομπρελίτσα μας, και ήδη σήμερα θα σας έλεγα, επειδή υπάρχει περίπτωση να δούμε μπορείτες εδώ και εκεί, κρατάτε την ομπρελίτσα όπου και αν πάτε.
0: Και εσύ μπορείς να κρατάς την ομπρέλα, ξεκάθαρα. Νίκος Πορτοκάλουλου έρχεται, και θάλασσά μου σκοτεινή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Θα σκοτεινιάσει, θα ξαναανοίξει η θάλασσα, θα ξανασκοτεινιάσει, θα τα έχουμε αυτά μάλλον.
2: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: gone, gone. Και εμείς δεν πάμε πουθενά. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, 22 Μαΐου. Και μετά από τη σημαντική γιορτή τη χθεσινή, που σίγουρα κάποιοι είστε και λίγο ξενύχτιδες, όλο και σε κάποιον πήγατε να πείτε χρόνια πολλά και καλά κάνατε, να πούμε ότι γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Έχω μία φίλη να βγαίνει από το Εμιλία.
1: Πώς τη λένε?
0: Όχι, Ερμιόνη βγαίνει. Τη έμεση, φίλε.
1: Ερμιόνη.
0: Καλημέρα σε Εμιλίε και στου Εμίλιου. Έχουμε τον Εμίλιο να του πούμε την καλημέρα μα και την αγάπη μα.
1: Και ο Εμίλιο Λιάτσο γιορτάζει σήμερα. Και
0: βέβαια σου με λέει.
1: Χρόνια πολλά. Εμίλιο, ποιον έχετε? Εγώ έχω Εμίλιο, είναι ο γιο ενό φίλου μου.
0: Ωραία, ενό φίλου του Γιάννη, χρόνια πολλά.
1: Έτσι,
0: να σε χαιρόμαστε.
1: Έτσι.
0: Μα πώς αλλιώς.
1: Ωραία, τώρα το θυμήθηκα. Έχει πάρα πολλά χρόνια
0: να του στείλει ζουλούδια.
1: Βέβαια θα στείλω.
0: Να του πει χρόνια πολλά για του φίλου μου.
1: Ναι, ναι. Θα πω. Ωραία γιορτή ο Εμίλιος.
0: Σ' αρέσει ο Εμίλιος. Παράξενο. Heaven Events είναι το ανθοπολείο που κάνει τις γιορτές σου, τα πανηγύρια σου, τις εκδηλώσεις σου. Γάμοι και βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και εκεί βρίσκουμε ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 στο Γάζι, 2-81-08-24-970. Κλείστε το ραντεβού σας. Δεν θα βρείτε, τι να σας πω τώρα. Δεν πέφτει κολυμπηθρόξυλο όλη τη σεζόν. Το νου σας.

0: Αυτή η Coldplay. Κάθε φορά θυμάμαι εικόνες από τη συναυλία τους που έδωσαν και έχουν ξετρελάνει κόσμο. Και είναι από αυτές τις συναυλίες, Coldplay και Metallica. Αυτές τις δύο τις ζήλεψα, Γιάννη, που δεν πήγα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: ναι, δηλαδή αν, πότε θα ξανάρθει η Metallica, θα τους αφήσουν οι γονείς τους.
1: Δεν ξέρω, θες να πας Metallica εσύ, ε?
0: Μ' αρέσει, έλα τώρα, είναι ωραίο, είναι κάτι
1: εντάξει,
0: το
1: ναι,
0: οποίο...
1: Ναι, και Coldplay θες να πας εσύ τώρα.
0: Ναι, μ' αρέσουν.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, και Coldplay θα πήγαινα, Metallica δεν νομίζω.
0: Δεν θα πήγαινες.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν θα πήγαινε εγώ και θα σου έλεγα τι έγινε.
1: Εγώ θα πάω στη Λιόλιου, το έχουμε πει.
0: Ναι. Είστε σίγουρα του ραδιοφώνου για να
1: είμαι του ραδιοφώνου. Είμαι.
0: Παλιολαϊκή πλέμπα.
1: Έτσι, έτσι, λοιπόν, ο πλέμπας.
0: Dear Plemba, έρχεται η μέρα αγοράς πίτσες με bitcoin που είναι η σημερινή.
1: Πολύ σημαντικό, παιδιά. Και να φας πίτσα και να την πληρώσεις με bitcoin, βέβαια.
0: Τι εννοείς?
1: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο.
0: Ωραία.
1: Γιατί δείχνεις ότι είσαι προχώου και ότι παραδέχεσαι τις παραδόσεις. Ωραία. Βέβαια.
0: Και Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας.
1: Ωραίο.
0: Και η μέρα προεκλαμψίες δεν θα το συζητήσουμε.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Μας αρέσει. Αλλά η ημέρα με bitcoin θέλω να τη συζητήσουμε αυτή.
1: Ναι.
0: Το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. 17 Μαΐου την παράγγειλε, παράγγειλε μάλιστα δύο πίτσες και πότε του πήγανε?
1: Πότε?
0: 22 του Μάη.
1: Εντάξει,
0: πέντε μέρες πείνα.
1: Ναι, μέχρι να πάρει ο άλλος να μεταφράσει τα λεφτά, να δει πόσα είναι, αν του βγαίνουν, αν όντως τα πήρε.
0: 10.000 bitcoin έδωσε τότε, 41 δολάρια.
1: Τώρα με 10.000 bitcoin παίρνει μια πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Είδες τώρα, και αυτός τα κράτησε τα bitcoin, άραγε ο καταστηματάρχης της πίτσας.
1: Θα τα κράτησε, 10.000 bitcoin.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας.
1: Ελπίζω τα κράτησε τώρα.
0: Ελπίζουμε όλοι και πάμε για Δευτέρα. Όχι από τώρα, τώρα είναι Παρασκευή. Θα απολαύσουμε πρώτα το Σαββατοκύριακό μας.
1: Ναι.
0: Μουσική Δευτέρα, θα σας πάω από Αντώνη Ρέμ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αν είχε έρθει πιο νωρίς και Έλενα Παπαρίζου, η Έλενα Παπαρίζου μας έχει χαρίσει στιγμές που δεν νομίζω ότι τις ξαναδούμε ποτέ, παιδιά, αντικειμενικά.
1: Όχι, όχι.
0: Διότι τώρα δεν είναι, είναι συγκυρίες. Είναι οι χώρες. Δεν φταίμε ότι στείλουμε. Ό,τι και να στείλουμε. Και τη Μαρία Κάλλας να στέλνουμε, το ίδιο μας έκανε.
1: Ναι, η κατάσταση είναι και πόσες χώρες δεν στείλανε μεγάλους τραγουδιστές τους και δεν κέρδισαν. Έχει συμβεί να πάνε μεγάλοι τραγουδιστές. Και οι θρύλοι της Eurovision έχουν ξανακατέβει και δεν κέρδισαν. Αλλά δεν έχει να πει κάτι αυτό. Είναι μουσική, περνάμε ωραία και στο κάτω-κάτω να πω και κάτι. Δεν πάμε στη Eurovision πάντα για να κερδίσουμε. Να κάνουμε και φίλους, παιδιά. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή ήταν άσχημο που αγκαλιάσανε την νικήτρια από τη Βουλγαρία, την Τάρα, και ο Ακύλας και η Αντιγόνη πήγανε πάνω της, την αγκάλιασαν, τη φίλησαν.
0: Μα περνάνε το ίδιο πράγμα, δεν γίνεται να μην
1: σκεφτούν. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να τα πούμε του χρόνου Σόφια. Στο κάτω-κάτω, ας κάνουμε και κανένα ταξίδι. Δηλαδή.
0: Καταρχήν είναι δίπλες Σόφια. Θα πάρουμε το πουλμανάκι μας από εδώ, τσούκου-τσούκου, όλο το love team και θα πάμε.
1: Εγώ θα πάω διακοπές καβάλα και κατευθείαν κάτω εκεί. Θα είμαστε όλοι μαζί. Θα σε έχω εκεί πέρα και θα σας τακτοποιήσω εγώ με
0: βάση. Εμένα ξέρεις τι μου έχει μείνει, ρε Γιάννη. Μου έχει μείνει αυτός ο Λονδρέζος, ο UK, που έμεινε ολομόναχος κακομοίρης. Που πήρε ένα βαθμό όλο και όλο και τον πήραν οι Δανείοι δίπλα και κάνανε παρέα.
1: Καλά κάνανε.
0: Όπου τον καημένο.
1: Μπράβο, τους Δανείους. Είχαν και φοβερό τραγούδι Δανία, μου άρεσε πάρα πολύ. Φοβερό τραγούδι.
0: Πάμε για τελειέ, μετά τις 7 θα σας πούμε το σαν σήμερα, διότι μας πήρε, όπως καταλαβαίνετε, η Πάρλα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα σήμερα, λίγο μετά τις 7 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη με πάρα πολύ όρεξη αυτό το πρωινό.
5: Καλημέρα και από μένα και το σαν σήμερα έρχεται σε λίγο, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ναι, γιατί ξέρετε τι θα γίνει σήμερα. Που άλλες είναι οι προβλέψεις, άλλα γίνονται στον κόσμο. Άστα, Δεσποινά μου, άστα. Εδώ παρέμε Climatologic. Είμαστε σε κάθε δελτίο του καιρού. Προσφέρεται από την αγαπημένη μας εταιρεία που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 με όλα της τα καλά. Ό,τι θέλουμε για γραφείο και σπίτι και κατάλληλο κλίμα, απευθείας στο μυαλό μας έρχεται η λέξη Climatologic και όχι άδικα. Πάμε για δελτίο του καιρού. Για να δούμε τι θα μας πει.
1: Πάμε για δελτίο του καιρού, λοιπόν. Σήμερα Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστη θερμοκρασία θα έχουμε στους 16 ηλιόλου τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, θα σας έλεγα να έχετε μαζί σας το μπρελάκι της Σιτωσίου Σπασιού μέσα στην τσαντούλα, γιατί από αύριο περιμένουμε βροχές και δεν ξέρουμε αν και σήμερα έχουμε καμιά μπορίτσα. Αυτό που θέλω από εσάς είναι, αφού θα βγείτε που θα βγείτε βόλτα στην τέλεια θερμοκρασία αυτή που είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε και ψώνια, περάστε και από εδώ, από το ωραίο μας το Love Cafe, να πιούμε το καφέ μας μαζί, να περάσουμε όμως.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Το λάθος από Μελίνα Λανίδου. Ακούσαμε Love Radio Crete 102,8 Παρασκευή 22 του Μάη. Και αχ, περιμένουμε τον Ιούνιο. Περιμένουμε και βέβαια και κάτι βροχούλες εκεί. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Τι γίνεται με το σαν σήμερα?
1: Το σαν σήμερα σήμερα είναι να σηκωθεί τριχακάγγελο. Αυτό σου λέω.
0: Έγινε
1: μόνο.
0: Πάλι τίποτα.
1: Δεν έχουμε σκοτωμούς και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Σαν σήμερα έγινε μια δήλωση που θα μείνει στην ιστορία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα παλιά που είναι και τα ωραία. 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Ωραίο.
0: Ωραίο, ναι, το θυμάμαι και εγώ στην ιστορία.
1: Το στείλαμε αυτούς μέχρι την Ινδία πήγαμε. Μετά συνεχίζουμε 1973, αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτακτορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Και φτάνουμε στο 1992 και ακούμε το εξής. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Δήλωνε ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1992, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου, Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από την αρχηγό της

0: Και αντιπολίτευσης από τον αρχηγό Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Αλλά τότε ο Μητσοτάκης είπε ότι είναι ελληνικό, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό. Τέλειο.
1: Και έτσι και γιουβέτσι.
0: Και έτσι και γιουβέτσι. Μάλιστα. Τι να πω, τι είχε στο μυαλό του τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης?
1: Δεν ξέρω τι είχε. Το θέμα είναι τι έχουν στο μυαλό τους τώρα και τι θα έχουν στο μυαλό τους.
0: Να κάνουμε το σταυρό μας, παιδιά. Ο μόνος λόγος που είμαστε ζωντανοί, εγώ αυτό έχω να πω, είναι η απόδειξη ότι είμαστε ζωντανοί. Είναι η απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση ότι ζούμε.
1: Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ταιριάζει και το τραγούδι, Ελεύθερος. Και πάμε να τα ακούσουμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.

0: κανείς.
1: Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Καλά είμαι, αλλά άλλοι δεν είναι καλά.
2: Ποιος δεν είναι καλά?
1: Παιδιά, τελικά το Tesla Cybertruck ίσως να είναι πολύ καλό ηλεκτρικό, αλλά όχι ταχύπλο.
2: Τώρα πήγε όλος και το βούτυξε στη θάλασσα,
1: είναι
2: παιδιά.
1: Δυνατόν. Αποφάσισε να δοκιμάσει, λέει, στην πράξη τις δηλώσεις του Elon Musk ότι το Cybertruck μπορεί να κινηθεί μέσα στο νερό μέσω του Wade Mode. Ο ιδιοκτήτης κατέβασε το πανάκριβο όχημα στη λίμνη Grapevine από ράμπα για βάρκες. Όμως το πείραμα δεν είχε happy end, αφού το Cybertruck άρχισε να γεμίζει νερά και τελικά βούλιαξε.
2: Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά έχετε τόσα λεφτά για πέτα?
1: Έχει, προφανώς.
2: Πείτε μου λίγο.
1: Κανονικά όμως αυτός, επειδή είναι Αμερικανός και ισχύει η Αμερικανική νομοθεσία, αν το έχει κάπου γραμμένο ότι κολυμπάει αυτό το αυτοκίνητο και δεν κολύμπησε, θα πάρει λεφτά πίσω.
2: Σιγά να μην το έχει κάπου γραμμένο και δεν ξέρω τι. Υπάρχει
1: αφού λέει ότι το γράφει, το είπε ο Elon Musk. Αν υπάρχει αυτή η δήλωση, τέλος.
2: Α...
1: Για να το είπε.
2: Δηλαδή πρέπει θα
1: να
2: πάρει
1: τα λεφτά μας πίσω, ναι.
2: Ωραία, άμα πετάξουμε και εμείς τότε.
1: Έχω εγώ να πάω σε μια εδώ που πουλάει κρέμες που διώχνουν την κυταρίτιδα και λέει ότι τη διώχνουν και δεν τη διώχνουν. Τις πω εγώ ότι θα τις πάρω.
2: Τις φτιάξω εγώ.
1: Δεις εσύ τα πάθεις.
2: Πάντως, εγώ λέω να φύγουμε από αυτά τα οποία είναι και έτσι και αλλιώς και δεν είμαστε σίγουροι. Γι' αυτό και πάμε στα σίγουρα. Για εσάς που ετοιμάζετε λοιπόν τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, έχουμε το κτήμα Αθήνα East Garden Hall στις Μαλάδες που είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος ο χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει και και όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Εκεί αγαπάμε, υπέροχος χώρος που θα υποδεχτεί τις εκδηλώσεις μας, και ένα τηλέφωνο για να κλείσετε το ραντεβού σας και να τον δείτε κι εσείς από κοντά: 694-837-1397. Εμείς φύγαμε για μουσική και μια μέρα θα έρθεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: είναι μπροστά αισιόδοξο. Με από ένα σημείο και μετά το αγαπάμε, να τα από φίλοι και Μανώλης Φάμελος και να κοιτάμε αυτά που γίνονται, που έρχονται μπροστά. Μην κοιτάμε τα πίσω, μην μένουμε στα παλιά, δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Και σήμερα σας έχω κάτι που όμως θα κοιτάτε πίσω για να πάτε μπροστά. Σας έχω την καλύτερη λύση για να πάρετε το πιο ωραίο σετ βιβλίων. Και μιλάμε για σετ, γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας δεν είχε έτσι, όρια στη συγγραφή και δεν είναι άλλος από τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, που σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 1859 έχει γενέθλια σήμερα και είναι ο πατέρας του πολύ αγαπημένου Sherlock Holmes, που έχει γεμίσει και τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη με ταινίες, με σειρές. Ο Sherlock Holmes, ένας ήρωας detective, δεν το συζητάμε, που έχει αφήσει ιστορία, ένας από τους πιο ικανούς και πιο έτσι, πώς να το πω, σπιρτόζους να το πω, πανέξυπνους να το πω, δαιμόνιους να το πω, detective, που έχει βγάλει η πένα του, η παγκόσμια πένα που έχει να κάνει με αυτό το στυλ. Θα πάτε φυσικά και θα πάρετε βιβλία του Arthur Conan Doyle από το βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και μην ξεχάσετε να ζητήσετε και νέες εκδόσεις για τα παιδιά σας από νεότερους συγγραφείς που είναι συνεχιστές του έργου του Arthur Conan Doyle, αυτού που έγραψε τα original, τα βιβλία με τον Sherlock Holmes, και έχουν βγάλει βιβλία για παιδιά, εκδόσεις πανέμορφες, εικονογραφημένες, που τα παιδιά σας θα αγαπήσουν αυτό το είδος του μυστηρίου, του αστυνομικού μυθιστορήματος. Πηγαίνετε λοιπόν βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Σήμερα έχουμε μέρα λογοτεχνίας για τον Arthur Conan Doyle. Να πάτε να ζητήσετε βιβλία από εκεί.
0: Πάμε και για Γιώργο Σαμπάνη προς το παρόν, γιατί μετά τις 10 και εμείς για Χαρταετό μας βλέπω.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αντώνης Ρέμος και η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Love Radio Crete 102,8. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάμε στα ωραία τα νέα. Η ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή και τόσο στιλάτη. Το νέο Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά σας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για το πελάτη έως και 5.600 ευρώ, αφού η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση είναι 17.900 ευρώ. Πηγαίνετε να δοκιμάσετε το νέο ηλεκτροκίνητο EC3, 100% ηλεκτρικό, 100% ιδανικό για κάθε οικογένεια, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Έχουμε κίνηση ειδικά στους δρόμους που οδηγούν προς τις εξόδους Εθνικής και στις εξόδους Εθνικής. Άγιος Ιωάννης Χωστός θέλει μεγάλη υπομονή, ενώ αν προχωρήσουμε λεωφόρο Κνωσού και εκεί υπάρχει έξοδος, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Το κέντρο είναι χαλαρό αρκετά και η παραλιακή μόνο κατά τόπους θα βρείτε κάποιες καθυστερήσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ και η Κάρου με Καζατζίδη τώρα ξεκινάει σιγά σιγά να έχει κάποια αυξημένη ροή. Κατά τα άλλα δεν βλέπω μεγάλα προβλήματα ακόμη. Έρχονται σε λιγάκι, μάλλον ελπίζουμε και όχι.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Αλλά βρείτε χρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντί μου πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη. Αλλά εδώ στα ηχεία του ραδιοφώνου ακούει ο Δημήτρης μας που γίνεται 11 χρονών. Χρόνια πολλά.
17: Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Ένα τραγούδι που αγαπάει ο Δημήτρης, Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά. Να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τα γενέθλιά του και τελειώνει το σχολείο, Δημήτρη.
18: Υπομονή.
19: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Υπέροχο το Θοδωρή Φέρης. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη που έτσι μας έδωσε την ιδέα να το ακούσουμε. Καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, όσους πάνε τα παιδιά του σχολείου, όσους πάνε στις δουλειές τους, όσους έχουν καθυστερήσει να πάνε στις δουλειές τους και τρέχουν. Αυτή είναι πολύ φίλη μου.
1: Όσοι θα κάτσουν σπίτι τους και δεν θα πάνε καθόλου στις δουλειές τους.
0: Αυτοί κι αν είναι φίλοι.
1: Αδέρφια μου. Εσείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια εταιρεία που είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι. Όλες οι μορφές, μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, θα τις βρούμε στην Climatologic. Αγαπημένη, καλημέρα να στείλουμε και στη Λιδία, αλλά και στο Βασίλη και σε όλη την ομάδα, στην Αρετούσα εννοείται, δεν το συζητάμε. Και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στο δημοκρατικό μας Ηράκλειο.
1: Για να δούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία στο φόρτε τους θα είναι αύριο και μεθαύριο, και ενώ φυσικά βροχές, λέει όμως ότι κατά τόπους από σήμερα Παρασκευή 1 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσουν αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα ναι, μεν έχουμε ηλιοφάνεια σαν πρόβλεψη και μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές κατά τόπους. Επομένως, λίγο την προσοχή σας, βάλτε μια μπρελίτσα μέσα στην τσαντούλα σας, δεν χάνετε κάτι και κατά τα άλλα θα πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά, γιατί έρχεται weekend και Σαββατοκυριακό και στην πραγματικότητα και τραγουδιστικό.

0: Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα, διότι είναι η ώρα για το φροντιστήριο διακρότημα, είναι ώρα για μάθημα, αλλά είναι η ώρα που εσείς είστε μαζί μας. Έχετε στείλει μήνυμα στο 6956641028 στο Viber και αυτή την ώρα θα δοθεί ένα career gate test, εάν βέβαια η Ελίνα που είναι στο τηλέφωνο τα πει όλα σωστά. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με το μάθημα. Ελίνα, μας ακούς?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σου, πώς είσαι, τι
1: κάνεις? Κάνετε? Μια χαρά.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Μόλις άφησα τα παιδιά μου στο σχολείο και πάω στη δουλίτσα μου.
0: Α, πάρα πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο δρόμο είσαι? Κίνηση? Έχει τίποτα?
1: Ήμουνα πλατεία Συνάνη και γινόταν χαμός.
0: Γινόταν χαμός, Να σου ελπίζω να φτάσεις στη δουλειά σου με ασφάλεια. Και με μουσική στα αυτιά σου πάντα.
1: Αυτό, αν σας έχω παρέα, όλα περνάνε γρήγορα.
0: Ευχαριστούμε, Ελίνα, καλημέρα. Τι μου λες, πού θα πάει το τεστ αν το κερδίσεις?
1: Η κόρη μου η μεγάλη, θα πάμε τρίτη γυμνασίου του χρόνου. Οπότε είμαστε σε μια τώρα κατάσταση που θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα σπουδάσουμε. Μας αρέσουν όλα. Καλημέρα, Γιάννη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η καλύτερη ηλικία. Πραγματικά ξεκινάτε νωρίς και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Μπράβο που ψάχνεις από τόσο νωρίς. Το καλύτερο. Το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και έτυχε τώρα να το ακούσω και λέω εδώ είμαστε.
0: Αυτά είναι.
1: Εύχομαι να το κερδίσουμε.
0: Θα σου βρούμε εύκολες ερωτήσεις. Εμένα βάζει μόνο δύσκολες ερωτήσεις. Μην νομίζεις.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Στον κόσμο βάζει εύκολες.
2: Ναι, αλλά μου ψήνει και το ψάρι στα χείλη. Να ξέρεις. Δεν είναι ότι και ότι δεν το κάνω επίτηδες. Ξέρω εγώ τι κάνω.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ξέρεις τι κάνεις.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, ναι, αμέ.
0: Ωραία, φύγαμε.
3: Ώρα για μάθημα.
0: Γιάννη, ξεκινάς πρώτος.
2: Πάμε λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, εύκολη φαντάζομαι, είναι: ποιο ήταν το ιερότερο μαντίο στην αρχαία Ελλάδα? Δήλος, Δωδώνη, Ολυμπία ή Δελφή?
1: Φυσικά το μαντίο των Δελφών.
2: Μπράβο.
0: Έτσι, λοιπόν,
2: μπράβο.
0: Είστε 50% πολύ κοντά να κερδίσετε. Μπράβο.
1: Το οποίο να πω ότι φέτος ο γιος μου πάει τρίτη δημοτικού, κάνουμε το μαντίο των Δελφών.
2: Α, εντάξει.
1: Πυθία, αρχαία Ελλάδα, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο Θεό Απόλλωνα, να ξέρετε.
0: Μπράβο. Πάρε την σου. Είσαι έτοιμη για την δεύτερη ερώτηση?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε πάω σε φυσική τώρα. Γιατί βλέπουμε αστραπή πριν ακούσουμε τον κεραυνό? Είναι πιο δυνατή η αστραπή? Είναι πιο κοντά? Το φως ταξιδεύει πιο γρήγορα από τον ήχο? Ή ο ήχος καθυστερείται επειδή μπαίνουν τα σύννεφα μπροστά?

0: Το φως ταξιδεύει πιο γρήγορα.
1: Μπράβο. Έχετε κερδίσει.
2: Ναι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Τεστ K16 έχεις κερδίσει πλάσα από το διακρότημα Ηρακλείου αξίας 150 ευρώ. Αναγνωρισμένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθάει φοιτητές αλλά και ενήλικες να ανακαλύψουν τις ιδανικές σπουδές και επαγγελματικές επιλογές για εκείνους. Περιλαμβάνει και το τεστ και τα αποτελέσματα και προσωπική συνεδρία με πιστοποιημένο σύμβουλο σταδιοδρομίας.
0: Εξαιρετικά.
2: Όλα
0: καταπληκτικά.
2: Αυτά από το υπέροχό μας, το αγαπημένο μας διακρότημα.
0: Υπέροχα.
1: Ελίνα,
0: χαίρομαι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Τα φιλιά μας. Γεια σας, γεια σας.
0: Φιλάκια, καλημέρα. Γεια.
1: Οι λέξεις αγαπώ και εμείς αγαπάμε όταν γίνονται, όταν κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους, όταν παρέα με το Love Radio Crete 102,8 δίνουμε υπέροχα δώρα και το φροντιστήριο διακρότημα το ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Je n'arrive plus à me réinventer depuis que t'as planté des graines d'absence en moi.

0: είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Οι λέξεις αγαπώ. Και πάρα πολύ ωραία λέξη. Αν τη λέτε, Παρασκευούλα είναι σήμερα. Φτιάξτε τη διάθεση του διπλανού σας, του απέναντί σας. Σ' αγαπώ, Γιάννη μου.
1: Αχ, Μαρία, σ' αγαπώ, Γιάννη μου. Και εγώ, Μαρία.
0: Και αφού αγαπηθήκαμε, ας πάμε να αγαπήσουμε και την ηλεκτροκίνηση από Μανουήλ Βενέρη ΑΕ και Citroën σε 3. Το ηλεκτρικό απόλυτα προσιτό αυτοκίνητο που κάνει την καθημερινότητα πολύ, πολύ εύκολη και απλή. Ο Urban Range έκδοση ξεκινάει από 17.900, ενώ το ρόφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600 ευρώ. Ready for the love traffic.
1: Ρεντέστατος. Love traffic. Λοιπόν, σήμερα ο ΒΟΑΚ είναι καθαρός, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, δεν έχει καθόλου έργα. Παρ' όλα αυτά, στην 62 Μαρτύρων αρχίζει και σχηματίζεται μία ουρά προς την έξοδο. Στον Άγιο Ιωάννη το χωστό είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ουρές, παιδιά. Ειδικά αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, θα δείτε εκεί τι γίνεται. Στην Κνωσού, στον Άγιο Ιωάννη και εκεί αρχίζουν και σχηματίζονται ουρές. Έχει οπουδήποτε έχει φανάρι, δημιουργούνται καθυστερήσεις. Και βλέπω εδώ και στην Ικάρου, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προσοχή, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς, γιατί βλέπω έχουν σχηματιστεί ουρές. 6956-64-10-28. Στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 82 16 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: μοιάζουν καλοκαίρι. Εδώ είμαστε Λαύρο και Κρήτη 102,8 και καταλαβαίνεις και τι γίνεται στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία,
1: καλά,
0: στα γυμνάσια,
1: ναι,
0: σε
1: λογικό.
0: Όλα. Μπέμπε. Να καλημερίσουμε ένα παιδικό σταθμό τον οποίο αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, διότι εκεί είναι η Κατερίνα που υπεραγαπάει τα παιδιά και όλοι οι συνάδελφοί της και είναι πάντα με χαμόγελο και θετική ενέργεια και διάθεση. Κάτι έχω ακούσει βέβαια, Γιάννη, ότι που και που εκεί τα Χριστούγεννα επισκέπτει και ένα τάρανδο στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Ναι.
0: Κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Ναι, είναι φίλη τη Κατερίνα όλη αυτή η Τάρανδη, να ξέρει.
1: Η Τάρανδη είναι φίλη τη Κατερίνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατευθείαν.
0: Ή και η Τάρανδη και η Βασίλη.
1: Βγαίνουν και μαζί τόσο πολύ. Πίνουν και καφέ, α πούμε, τόσο φίλοι. Ή...
0: Είναι φίλοι και δικοί μα, κατάλαβε. Είναι έτσι λίγο μπάμπλη κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τώρα λέω και εγώ τι στο καλοκαιρινό.
0: Ναι, αλλά επειδή τώρα μα ακούνε τα παιδιά να ξέρουν ότι εμεί είδαμε τον Τάρανδο που πήγαινε.
1: Καλά, δεν τον είδαμε.
0: Εννοείται.
1: Εδώ έρχεται και πίνει και μαζί μα καφέ ο Τάρανδο. Σου λάβει καφέ και τον ταζουμε ωραία χορταράκια.
0: Βεβαίω.
1: Χορταράκια
0: τρώει Τάρανδο.
1: Τι θα τρώνε,
0: είμαστε λίγο εκτό εποχή η αλήθεια. Είναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού τότε εγώ πήγα και πέρασα από τον παιδικό του σταθμό. Να μην ξέρω το τι γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Γιάννη Καπνίδη, έχω μετά και παιδικό θέμα σου έχω. Τι έχεις μαζέψει σήμερα εσύ?
1: Τι έχω μαζέψει από θέμα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω μαζέψει από θέμα, παιδιά, θα κάνω λίγο διαφήμιση τώρα, αλλά έχει
0: σε
1: ουσία.
0: Ποιον?
1: Να το κάνω σε μια εταιρεία, θα πω, αναφέρω το όνομα της εταιρείας. Εντάξει, okay, λοιπόν. Ο Ακύλας συναντά μια φαν του στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Θες να το πω τώρα το θέμα, γιατί σε βλέπω
0: πια. Όχι, θα μου κάνεις, δεν θα μου τα πεις όλα, θα μου πεις τι θα μου
1: και
0: πεις.
1: Και γίνεται ένας χαμός,
0: ναι,
1: γιατί υπογράφει. Δεν είχε που να υπογράψει αυτόγραφο. Η φαν βούτυξε μέσα
0: στο
1: βάντι και υπέγραψε σε μια απόδειξη. Τι είχε πάνω η απόδειξη, τι έγραφε και τι έγινε μετά, θα σας τα πω σε λίγο.
0: Τι να έγινε η απόδειξη, το πολύ πολύ να.
1: Είχε.
0: Ξέρω εγώ, ΦΠΑ να είχε.
1: Τι αγόρασε, τι έφαγε, αυτό θέλουμε να δούμε.
0: Λοιπόν, εγώ σου έχω διάφορα θεματάκια. Σου έχω η εργασιακά Γερμανία. Το C7, ξέρεις τι είναι?
1: Ναι.
0: Ξέρεις το C7?
1: Ναι, το ξέρω, το έχω μάθει. Πώς ένα το έμαθα.
0: Θα σου πω και μετά τι γίνεται το C7. Έχω και ένα αεροδρόμιο που ούτε έχεις ιδέα τι θέμα έχει και είναι στην Ιαπωνία. Είναι θεματικό αεροδρόμιο.
1: Θα πάμε, μ' αρέσει.
0: Μπορεί να αρέσει και στον υπηαγωγείο, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Μπορεί,
0: θα σου
1: μπορεί.
0: Πω σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ να τα συζητήσουμε παρέα. Εσείς στέλνετε την καλημέρα σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 6956-64-10-28, Παρασκευούλα σήμερα. Αν σας συνέβη κάτι περίεργο, γιατί εμάς η μέρα ξεκίνησε λίγο περίεργα, θέλω να μας το στείλετε, να μην νιώθουμε μόνοι μας σε αυτό. 6956-64-10-28.

0: Νίνο αγαπημένος, έρωτά μου. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 με τους δικούς μας έρωτες. Θυμόμαστε, ακούμε τραγούδια, ταξιδεύουμε, καλοκαιριάζει, όλα ωραία.
1: Έρωτας μεγάλος είναι και ο Ακύλας από ό,τι φαίνεται. Και αυτό το παιδί θα το αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο επίσης. Δείχνεται να.
0: Τι μου λέει, κάτι μου αποδείξει.
1: Ναι, λοιπόν, είναι στο βαν στο αεροδρόμιο, επιστρέφει από την Eurovision. Μία φαν του τον αναγνωρίζει, βουτάει μέσα στο βαν. Την αναγνώρισε και αυτός προφανώς από τα σχόλια, γιατί διαβάζει και βλέπει τι και πώς. Και του ζητάει αυτόγραφο. Πού να υπογράψουν, δεν είχαν κάτι έτοιμο. Ούτε εκείνη περίμενε ότι θα δει τον.
0: Δεν κρατούσε μια φωτογραφία εκεί πέρα που είναι με το τέτοιος, σκουφάκι.
1: Αυτό
0: του.
1: Είναι το θέμα. Ναι, δεν είναι ένα σκουφάκι, κάτι. Και εγώ αυτό είπα. Βγάλε το σκουφάκι, βγάλε το βρακί, βγάλε κάτι. Να το κρατήσουμε, να το έχουμε.
0: Ξεβράζει το.
1: Και μια απόδειξη λοιπόν από γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Και εκεί πέρα πάνω τη έβαλε την υπογραφή του και τα λοιπά, και την αφιέρωσή του κτλ. Φυσικά το ίντερνετ δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήθελαν να δουν τι απόδειξη ήταν αυτή. Zoom στο zoom βγήκαν ότι ήταν απόδειξη φαγητού. Το γρήγορο φαγητό. Είχε φάει cheeseburger, είχε φάει nuggets το παιδί, είχε φάει πατάτες και είχε πατατηγανιτές και είχε φάει αναψυκτικό. Δηλαδή πιο απλώς.
0: Φάει αναψυκτικό. Ναι.
1: Είχε πιει το αναψυκτικό του. Πιο απλώς δεν παίζεται από όλο αυτό. Το καλύτερο βέβαια.
0: Α, περίμενε,
1: είναι...
0: ήταν του Ακύλα η απόδειξη.
1: Ακύλα η απόδειξη ήταν.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, γιατί. Τι θέλατε να φάει.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, το καλύτερο από όλα είναι το που βγάλαμε
0: Τηριάκη.
1: Τώρα. Η εταιρεία είδε το βίντεο και επίσημα από το site τη ανέβασε ένα story και του έστειλε δε στα DM σου. Και λέει τώρα, κοίτα να δεις, από μία φαν που μπήκε και φούτηξε μέσα στο βαν, επειδή η εταιρεία αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία.
0: Τι τελικά στα DM.
1: Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μπορεί να ξεκινήσει το collaboration της χρονιάς, γιατί η εταιρεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολυεθνική.
0: Okay.
1: Να ξεκινήσει το collaboration της χρονιάς από μία φαν που βούτυξε και υπέγραψε αυτογραμμάτια.
0: Να πάρει και δώρο η φαν το λιγότερο ένα μήνα δωρεάν μπέργκερ και
1: νάγκετς. Λιγότερο να τρώει, παιδιά, ναι, γιατί
0: όχι,
1: έφαγε
0: όχι.
1: Και ωραία νάγκετς κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν θα πω πια. Ναι, ωραία είναι.
0: Πάμε να φάμε και
1: πάμε να φάμε, ναι.
0: Καλά, δεν φάμε ένα αυγό όμως, έτσι, ένα μπραντσάκι τώρα έξω.
1: Καλά, και εδώ θα πάρουμε πρωινό και θα πάμε και μεσημέρι.
0: Θα παραγγείλουμε κάτι, λες.
1: Εννοείται.
0: Το τούτο και το εκείνο απ' όλα.
1: Πάμε να δούμε

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8.
1: Taylor Swift και Μαρία Λιαδάκη στο Φίλια, ναι. Το ακούσετε μόλις τώρα εδώ. Love Radio Crete, μοναδικές έτσι πρώτες.
0: Μου έκανε δεύτερες φωνές η Taylor, μωρέ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά.
1: Εγώ δεν ξέρω. Σε μένα θα τα πεις. Και φυσικά έρχεται εδώ και η νέα εποχή στην πόλη με το ηλεκτροκίνητο το Citroën EC3, 100% ηλεκτρικό SUV. Χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και νέο EC3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Τώρα το έχουμε πάρει δώρο στη Μαρία Λιαδάκη και φυσικά σοφέρ της θα είναι η ίδια η Taylor Swift, γιατί αυτό της αξίζει.
0: Έτσι,
1: και τώρα με όφελος έως και 5.600 ευρώ.
0: Δεν ξέρω τι οδηγός είναι η Taylor.
1: Δεν την ξέρεις ακόμα.
0: Όχι.
1: Να τη δοκιμάσουμε. Μπορεί και να μην είναι καλή, να μην στη βάλουμε.
0: Αυτό ακριβώς,
1: βάλουμε
0: σας
1: καμιά...
0: μου τραγουδάει, αυτό δικό εγώ.
1: Η Άννα Βύση λες τώρα να έρθει να, σε, να κάνει το σοφέρ για σένα, αφού δεν θες την Taylor, να πάρει μια Ελληνίδα που ξέρει κιόλας. Σωστά, σωστά. Όφελος έως και 5.600 ευρώ λοιπόν για αυτό το ταπεινό From Plasma, εάν αγοράσει τώρα το ηλεκτροκίνητο EC3, Urban Range έκδοση, σκεφτείτε ότι κοστίζει μόνο 17.900 ευρώ και φυσικά γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η ηλεκτροκίνηση γίνεται απόλυτα προσιτή. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται συνεχώς και το νέο EC3 είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα τη Citroën. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
0: Και πάμε να δούμε πού πρωταγωνιστεί η κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Για καλή μας τύχη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, στον ΒΟΑΚ έχουμε ανοιχτό δρόμο. Δεν υπάρχουν ούτε έργα από ό,τι βλέπω εδώ, ούτε κίνηση. Οπότε χρησιμοποιήστε τον άφοβα. Στις εξόδους Εθνικής υπάρχει μια αυξημένη ροή και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά και στην Κνωσού. Λεωφόρος Κνωσού και σε όλο το μήκος της, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι. Βασιλείου Μπόκου τη βλέπουμε φορτωμένη. Ενώ 62 Μαρτύρων επίσης κατά τόπους έχει κάποια μικροπροβλήματα. Ικάρου και Καζαντζίδη, ειδικά στην Ικάρου, σε όλο το μήκος μέχρι και πάνω αεροδρόμιο φτάνει με τα σταματηματάκια της. Κατά τα άλλα η κίνηση έρχεται και σιγά σιγά και σταθερά προς το κέντρο. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας πείτε αν είστε κάπου κολλημένοι και την καλημέρα σας εννοείται.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες Extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Love Radio Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης.
16: Έρχεται το Σαββατοκύριακο, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται υπέροχα τραγούδια. Μέλισσες βλέπω εδώ, Ολίβια Ντίν βλέπω, Νικηφόρο, όλα εδώ.
15: Και ξεκινάμε την ώρα μας με One Direction και What Makes You Beautiful. Πάρα πολλά πράγματα μας κάνουν όμορφο, η διάθεσή μας κυρίως.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: 102,8.
1: Αν ανοίξει το μικρόφωνο σου.
2: Αυτό εδώ είσαι.
1: Πατάκι, θα δούμε εδώ, θα μιλήσει.
2: Τώρα είναι Λαβρίδιο.
1: Τώρα είναι Λαβρίδιο και 102,8. Έχω κι άλλο νέο να μπορώ να μιλήσω.
2: Όχι, για να μιλήσει, γιατί θέλω να μιλήσουμε για το Final Four τώρα.
1: Άκου τώρα πώς με κόβει.
2: Να σε κόψω, γιατί να σε κόψω.
1: Δεν κόβομαι εγώ.
2: Σήμερα 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με Φενέρμπαχτσε την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θέλω ο Γιώργος Στυλιανάκης να με διακόψει αν λέω κάτι λάθος. Ο οποίος αρνείται να μας δώσει πληροφορίες γιατί είναι Παναθηναϊκός και χάσανε.
1: Αυτό
2: ήθελα. Γιατί δεν είσαι φιλομπασκετικός, δηλαδή.
1: Καλά, συγγνώμη.
2: Είσαι μόνο φιλομπασκετικός.
1: Μην απαντήσεις, θα απαντήσω εγώ. Δεν θέλει.
2: Τι δεν θέλει.
3: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Δεν θέλει, απέχει.
2: Και ποιος άλλος είναι στα ημιτελικά?
3: Βαλένθια
2: και Ρεάλ.
1: Μπράβο Γιώργο, είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος και πολύ δημοκρατικός.
2: Να είμαστε, εντάξει, εμείς είμαστε και Ολυμπιακοί στο σπίτι, δεν μας παίρνει κάτι
1: άλλο. Μπέδεσαι,
2: αλλά γενικότερα, αν ήταν και Παναθηναϊκός, εγώ θα ήμουν με την ελληνική την ομάδα.
1: Είμαστε με την ελληνική ομάδα.
2: Ο Μπάμπης βέβαια θα έβρισε στην εκείνη αγωνία.
1: Δεν έχει να κάνει.
2: Είσαι σοβαρή, πας με... Δεν
1: ναι, δεν έχει. Όμως είμαστε με την ελληνική ομάδα, ναι, την υποστηρίζουμε.
2: Εννοείται.
1: Ο Γιώργος όμως είναι άλλο και ο Μπάμπης. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Βέβαια,
2: θα είναι πάρα πολύ ωραίο ο αγώνας.
1: Ναι.
2: Ασυζητητή. Θες να πεις κάτι, Γιώργο, και έρθεις στην παρέα μας. Παρακαλώ. Κοντά στο μικρόφωνο θέλω να τα πεις τα χρόνια πολλά στην αδερφή σου. Χρόνια πολλά στη Λιανάκενα.
4: Η οποία δεν γράφει στο ίντερνετ πόσο χρονών γίνεται.
2: Μην πεις, βρε.
1: Την άτιμη.
4: Αλλά θα πω.
1: Όχι.
4: Ότι μάλλον.
2: Ναι.
4: Με τα λίγα
2: πιο μεγάλη ή πιο μικρή σου.
1: Πιο μικρή πολύ, είναι και είναι 23 στα 24. Πιο μικρή είναι.
2: Πολύ πιο μεγάλη πολύ. Δεν είναι, αποκλείεται. Εγώ την έχω δει.
1: Εγώ πάω να πιάσω πελάτη σε Element και αυτό με το COVID τώρα, κατάλαβε.
4: Στα Element θα έρθει έτσι όπω
1: έτσι. Και...
4: 40 γίνεται, παιδιά. 40.
1: 40 γίνεται. Καλά, αυτή είναι κουκλάκι ζωή.
2: Αν συνεχίσει να μιλάς έτσι για την αδερφή, θα σου κάνει ένα τα 40.
1: Για όλοι τελικά. Ναι, όχι, είναι πολύ δύσκολο.
4: Χρόνια πολλά, Κατερίνα, που ακόμα κοιμάσαι.
1: Κατερίνα, ναι, δείτε πώ είχε μοιάσει πάρα πολύ μικρούλα. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ ότι είναι μεγαλύτερη από τον Γιώργο πάντως.
2: Σαραντάρισε η Κατερίνα.
1: Αλήθεια, δεν έχω να τη δω καιρό, αλλά μου φαίνεται μικρές οι φωτογραφίες που βλέπω.
2: Έχει βάλει φίλτρα μάλλον, έτσι που μας τα λέει ο Γιώργος, τα φιδιασμένη θα τη γνωρίσουμε. Έτσι που μας το λέει με τσεμπέρ και παστούνι.
1: Κατερίνα, έλα στα Element και σε 10 χρόνια θα σε περνάει 10 χρόνια αυτός.
2: Αίμα πια.

0: You will never know εάν δεν πας να κάνεις την ερώτησή σου. Στο Athenais Garden Hall, λοιπόν, εκεί ρωτάμε για τις εκδηλώσεις μας. Αν αυτή την περίοδο οργανώνεται γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω ένα πραγματικά υπέροχο χώρο, το κτήμα Athenais Garden Hall στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Ενώ αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες και να βρείτε τις άδειες ημερομηνίες για τα δικά σας event, 694-837-1397.
1: Και αφού μιλάμε για ωραία αισθητική και μιλάμε για ωραίες εικόνες, να το συνεχίσουμε έτσι. Το Emily in Paris, η σειρά αυτή που έχει γίνει, κάνει χαμό στο Netflix, συνεχίζει τα γυρίσματά του και αυτή τη φορά, όπως φαίνεται, θα έχει ελληνικό στοιχείο η επόμενη σεζόν, τα νέα επεισόδια, γιατί τα γυρίσματα γίνονται στη Μύκονο.
0: Α, δεν είναι Emily in Mykonos.
1: Emily in Mykonos, στο λαμπερό σκηνικό.

0: Κο της σειράς βρέθηκαν η Εύελιν Καζαντζόγλου και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου συμμετέχοντας σε σκηνές που γυρίστηκαν στο διάσημο Jackie O Beach Club και Restaurant στη Μύκονο. Η παρουσία της Lily Collins μαζί με τους συμπροταγωνιστές έχει ήδη μετατρέψει το νησί σε μικρό Hollywood. Γίνεται χαμός, κάμερες έτσι, οι φωτογραφίες με τον Μπελεκάνο, συνεργεία κατακλείζουν τις παραλίες και τα σοκάκια της Μυκόνου. Τώρα που ακόμα δεν έχει φουσκώσει τόσο πολύ ο τουρισμός, έχουν ξεκινήσει και γίνονται
1: ιδανικό
0: όλα αυτά. Η Εύελιν Καζαντζόγλου, να πούμε, με πορεία στη μόδα και την τηλεόραση, και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου που αναφέραμε πριν, που έχει ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το Survivor Greece, φαίνεται πως θα δώσουν ελληνικό glamorous touch στην διεθνή παραγωγή του Netflix. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τα νέα επεισόδια που έχουν γυριστεί εδώ.
1: Θα τη δούμε λοιπόν αυτή την Emily Mykonos, θα δούμε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έρχεται και εμείς σε λιγάκι. Σε είδα

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ράτα τάρα, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8.
1: Ράτα τάρα, τέλειο.
0: Ράτα τάρα, εδώ πάμε. Πάμε μέχρι ένα SUV το οποίο αγαπάμε. Μπαίνω στο ρυθμό, τι να κάνω τώρα.
1: Τι με να πιάνει, κάνεις,
0: με πιάνει μπορείς... το κατητή.
1: Παιδί μου, το έχουμε αυτό εμείς στο Love Radio. Είμαστε χοροπηδιχτούλιδες.
0: Είναι και Παρασκευή, παιδιά, οπότε σε πιάνει λίγο παραπάνω το τέμπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: 100% ηλεκτρικό Citroën. E-C3 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας του, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεση στη Citroën. Και εννοείται εγγύηση από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Θα σας πω αυτό που πρέπει να κρατήσετε, το οποίο είναι ότι η έκδοση Urban Range ξεκινά 17.900. Από 17.900, ενώ το όφελος φτάνει μέχρι και τα 5.600 ευρώ. Προσιτή ηλεκτροκίνηση, σύγχρονη και αγαπημένη, και είναι προσιτό το δικό δίκτυο.
1: Βέβαια είναι προσιτό.
0: Πάμε να δούμε. Love
1: Traffic. Φτιάχνει η κατάσταση σιγά σιγά. Από ό,τι φαίνεται, στην 62 Μαρτύρων υπάρχει μια ουρά εκεί στο τελευταίο κυκλικό, αν βγαίνετε από το Ηράκλειο. Αλλά εντάξει, ρέει κανονικά. Εδώ βλέπω κάτι καινούργιο όμως. Βλέπω στον Πεταλοειδία, στη Βασιλείου Σμπόκου, εκεί που διασταυρώνεται με τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και την Δημοκρατίας. Εκεί, εάν πηγαίνετε προς αυτές τις κατευθύνσεις, έχει μια μεγάλη ουρά και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει. Η Κνωσού έχει τις κλασικές ουρές της στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, αλλά όχι πολύ μεγάλες. Είμαστε μια χαρά. Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, εάν κατεβαίνετε προς τη διασταύρωση με Ικάρου, η ουρά στο φανάρι είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτά είναι τα προβλήματα της πόλης αυτή τη στιγμή. 6956-64-1028, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete, στο Viber του σταθμού, για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπε στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897-033-402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: me. So Easy και Olivia Dean είναι ένα τραγούδι που αγαπάτε, αγαπάμε και αγαπάμε και τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα. Έχει βγάλει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τελευταία, πάμε στην Ιαπωνία.
1: Πάμε στην Ιαπωνία. Θες να πας, γιατί εγώ θα σε πήγαινα στο Βόλο.
0: Όχι, στο Βόλο θα με πας μετά.
1: Άντε καλά.
0: Εγώ Ιαπωνία. Τι προτιμάς Βόλο, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, πάμε Ιαπωνία.
0: Λοιπόν, στην Ιαπωνία έχουμε το Πίκα, Πίκα. Πίκατσου.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε το πρώτο αεροδρόμιο Pokémon στον κόσμο. Πρόκειται να ανοίξει στην Ιαπωνία αυτό τον Ιούλιο. Τι εννοεί. Τι εννοεί.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή για τα ταξιδεύουν μόνο Pokémon. 7 Ιουλίου το αεροδρόμιο Λινότο Σατοϊάμα στην επαρχία της Ισικάουα θα μεταμορφωθεί σε ένα μαγικό Pokémon προορισμό με τεράστια Πίκατσου, διακοσμήσεις και τα 111 Flight Type Pokémon.
1: Μάλιστα.
0: Αποκλειστικά θεματικό φαγητό, μοναδικά attractions.
1: Τι θα τρώμε Pokémon, δηλαδή
0: δεν ξέρω.
1: Φαγητό.
0: Θα τρώμε ένα Bulbasaur.
1: Τι θα τρώμε.
0: Ένα Bulbasaur.
1: Τι είναι αυτό το Bulbasaur.
0: Δεν ξέρεις το Bulbasaur.
1: Όχι, τι είναι.
0: Είναι ένα Pokémon που είναι λίγο πιο στρογγυλό.
1: Α, ναι, αυτό, αυτό μάλιστα.
0: Εγώ έβλεπα μικρή Pokémon, Πίκατσου, Ράιτσου. Πώς το λέγανε το άλλο με το φλόγιστρο, Charmander.
1: Τι λες καλέ,
0: βέβαια.
1: Τι ωραία ονόματα είναι.
0: Ο Charmander ήταν πορτοκαλί.
1: Εγώ έβλεπα σκουντούφλι, έβλεπα στρουμφίτα, έβλεπα. Πώ το λέω αυτό, σπιρτούλια.
0: Μαρσοπιλαμί έβλεπε.
1: Τι?
0: Μαρσοπιλαμί.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μαρσοπιλαμί, χούμπα, χούμπα.
1: Τι είναι αυτό, δεν
0: είναι η δικιά μου.
1: Δεν βρίσκει, κάτι έχει.
0: Όχι, το βλέπω μαζί με τον αδερφό μου, το βλέπω αν κοινότητα.
1: Εγώ έχω πειρατό, εσύ έχει πάθει κάτι. Ναι, τι να
0: πω. Power of Girls.
1: Εγώ θα σε πάω.
0: Sailor Moon, τι να πω.
1: Sailor Moon τη θυμάμαι, ναι, την έβλεπε αδερφή μου. Εγώ θα σε πάω μετά στο επόμενο μικρόφωνο σε ένα άλλο Pokémon από το Βόλο. Πάμε.
0: Έχει Pokémon ο Βόλο.
1: Ο Βόλο δεν έχει Pokémon.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ένα και μοναδικό. Πάμε.
0: Ποιο Pokémon έχει.
1: Θα δει, θα δει.
0: Είναι από αυτό από το Pokémon Go τα παιχνίδια.
1: Τον Μπέωμαν. Πάμε.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε, Teddy Swims και Guilty. Και είναι κανείς Guilty? Τι μου είπες για Βόλο?
1: Έχουμε Μπέοτσου. Έχουμε τον νέο Pokémon εδώ. Πάντως για δήμαρχος, ο Αχιλλέας ο Μπέος, του περισσεύει πάρα πολύ χρόνο. Ξέρει για τη Eurovision. Ξέρει τι γίνεται με τον Ακύλα. Ξέρει τι φταφτίζει. Εντάξει,
0: Φρυγιάννη, πόσοι είναι, 8 ώρα δουλεύουν?
1: Δεν ξέρω τι ώρα δουλεύουν, αλλά όταν έχει μια ολόκληρη πόλη. Γιατί είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και μετά είναι ο Βόλος. Είναι, δηλαδή, κατάλαβες, είναι μεγάλη πόλη, δεν είναι καμιά μικρή πόλη. Δεν έχουν δουλειές. Δηλαδή, εγώ πριν αρχίσω το ραδιόφωνο δεν ήξερα τίποτα για την Eurovision. Δεν προλάβαινα να ασχοληθώ καθόλου. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε λοιπόν τον δήμαρχο, ο οποίος βγαίνει σε ένα βίντεο και μην αρχίσετε τώρα να λέτε ότι είμαι φοβικός με αυτά που θα πω. Ξέρεις, εγώ θα αρχίσω να λέω.
0: Δεν ξέρω τι θα πεις, φοβάμαι. Λοιπόν, μπορώ να σου κλείσω το μικρόφωνο.
1: Αυτό είπε ο δήμαρχος. Αυτό το είπε. Μόλις ξεκίνησε το βίντεο, είπε: μην αρχίσετε να λέτε αυτές τις βλακίες που λέτε για μένα, ότι είμαι αυτός. Εντάξει, δεν το συζητάμε, ήταν έτοιμος. Εντάξει, χρησιμοποίησε εντελώς φοβική φρασεολογία, σχολιάζοντας την εμφάνιση του Ακύλα στο διαγωνισμό, λέγοντας πώς παρουσιάζει μια τραγική εικόνα για την Ελλάδα. Αμφισβήτησε πρόσωπα όπως ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Ακύλας. Συγκεκριμένα είπε: οι Ακύλες, οι Καπουτζίδιδες δεν αποτελούν πρότυπα για τα νέα τα παιδιά. Κάλεσε τα τηλεοπτικά κανάλια την ΕΡΤ να βάλουν φρένο σε αυτό. Λες και η ΕΡΤ, ας πούμε, που το κόσμος ψήφισε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν αποτελούν.
0: Βγαίνει τώρα κάθε καρδιά σκαρίδι και λέει ότι.
1: Μα πρόσεξε, το πιο ωραίο ήταν υποστήριξε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια και ότι δεν της αρέσουν αυτά. Γιατί δεν ψήφισε? Είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά όλα τα παιδιά φέραν από ένα ωραίο τραγούδι. Γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν και να στείλουμε, ας πούμε, το τυπερμάχο.
0: Όχι, Γιάννη, και εσύ τώρα στην Eurovision.
1: Δεν καταλαβαίνω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, είναι.
0: Είναι.
1: Είναι. Πόκεμον.
0: Με ξέρεσαι, αλλά όχι με την καλή την έννοια.

0: μεριά σου.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Τα σχοινιά σου ακούσαμε από Παντελή Παντελίδη, τραγουδάρση.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο, ναι. Μας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι πάντα. Μας αρέσει πάρα πολύ. Όπως μας ταξιδεύει και το νέο 100% ηλεκτροκίνητο Citroën EC3, γιατί έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική. Και η αλήθεια είναι ότι με την ηλεκτροκίνηση η οικονομία πηγαίνει στο Θεό. Γιατί ήδη από την αγορά ξεκινάει αυτό με την Citroën. 5.600 ευρώ είναι το όφελος για τον πελάτη, εάν το αγοράσει τώρα. Ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900 ευρώ. Επικοινωνήστε με την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ για να κάνετε family test drive με το νέο EC3 και θα με θυμηθείτε.
1: Καλώς την Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Καλώς το κορίτσι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι υπέροχα.
1: Είναι το κλασικό, είναι το τραγουδιστό, το ξέρεις, το κελαριστό.
3: Βέβαια, το μεσαρίτικο.
2: Εμείς έχουμε αυτό το κέφι μετά το δεύτερο καφέ πάντως.
1: Ισχύει.
2: Έρχεται ήδη με φαίνεται.
1: Ποιο μετά το δεύτερο καφέ? 9.30 ώρα και μετά έχουμε
2: κέφι. Για ακούστε μα τι
1: θέλει. Πάμε για live traffic. Love Traffic. Καλύτερα είναι τα πράγματα, πολύ καλύτερα σε όλο το δικό δίκτυο. Λίγο προς το κέντρο, έτσι κάποιοι οδοί δεν μας κάνουν τη χάρη, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εθνικής Αντιστάσεως Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι, τα κλασικούλια μας, ενώ στην Ικάρου έχει αρκετές καθυστερήσεις. Παραλιακή κατά τόπους, κάποια μικρό προβλήματα και 62 μαρτύρων. Εκεί στον Κόμβο, πάρα πολύ λίγα πράγματα. Παιδιά, έχουν ανοίξει οι δρόμοι. Οπότε χαλαρά και ωραία, απολαύστε Αγγελίνα Σταματάκη μέχρι τη μία εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
5: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
4: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
6: Κωνσταντίνος Αργυρός,
7: Έλενα Παπαρίζου,
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
9: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεσαι.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στην Εμιλία και στον Εμίλιο. Λοιπόν, έχω πει ότι από εδώ και πέρα πρέπει να λέω τους Αγίους, γιατί δεν γιορτάζουν όλες οι Εμιλίες του κόσμου και όλοι οι Εμίλοι του κόσμου. Οπότε, σήμερα είναι των Αγίων Εμιλίου και Κάστου. Εντάξει, κρατήστε το αυτό για να πείτε τα χρόνια σας πολλά. Να πούμε ότι η δύση του ηλίου είναι 8:34 και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Μια υπενθύμηση ότι κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη έχει τη δική της αξία, από τις μέλισσες και τα δάση μέχρι τις θάλασσες και τα ζώα. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους και κρατούν τη φύση σε ισορροπία. Και ένα εντυπωσιακό fun fact, η Ελλάδα θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης σε βιοποικιλότητα. Το γνωρίζετε αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε σήμερα ακόμη και μία μικρή κίνηση υπέρ του περιβάλλοντος μπορεί να κάνει μία μεγάλη διαφορά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά με Olivia Dean και Man I Need.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, να μ' αγαπάς, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τον καιρό. Παρεούλα, 24 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει έτσι ένα ωραίο ζεστό ήλιο. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα είναι 25 βαθμοί. Για το Σαββατοκύριακο θα πούμε αργότερα. Δεν θέλω να το φέρω τώρα αυτή την ώρα, είναι πρωί ακόμη. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996, λοιπόν, στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση, και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Συνεχίζουμε με Peggy Zina και Μόνη Καρδιά.

Αγγέλινα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα, αν κοιμάστε συχνά μπρούμητα, κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και μία ένδειξη ότι περνάς περιόδους πιο βαριές συναισθηματικά. Σαν το σώμα έτσι να μαζεύεται χωρίς να το καταλαβαίνεις. Κι αν σήμερα είστε λίγο λυπημένοι, εκεί ήθελα να καταλήξω, θέλω να σας πω κάτι απλό. Δεν είστε μόνοι σας, υπάρχουν και αυτές οι μέρες για όλους, αλλά δεν θέλω να ξεχάσετε κάτι σημαντικό. Να πάρετε μία βαθιά ανάσα και να θυμηθείτε πόσα έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα, πόσες δύσκολες στιγμές έχετε ήδη ξεπεράσει. Και ίσως το πιο σημαντικό, δώστε στον εαυτό σας ένα μικρό μπράβο, ακόμη και αν σήμερα έτσι δεν νιώθετε στο 100%. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Και έτσι πάρα πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα Θεοδωρίδου και μια γλυκιά μελωδία.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα, Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που δείχνουν ότι μια κοινωνία δεν μένει στα λόγια, αλλά περνάει στις πράξεις. Στην Ισλανδία, η ίση αμοιβή ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες δεν είναι απλώς μια αρχή, είναι ένας στόχος. Είναι κάτι που προστατεύεται νομικά πλέον. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων αντιμετωπίζεται ως παράνομο, παρακαλώ. Και οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να αποδεικνύουν ότι πληρώνουν δίκαια για την ίδια εργασία και τα δύο φύλα. Και ίσως αυτό είναι το πιο ουσιαστικό σημείο, ότι η ισότητα δεν μένει στη θεωρία, όπως σε κάποιες άλλες χώρες. Άστο για σήμερα, είναι Παρασκευή, δεν θα πω τίποτα. Γίνεται λοιπόν κανόνας που εφαρμόζεται καθημερινά. Τι ωραίο, τι ωραίο, δίνω ιδέες, έτσι, να ακουγόμαστε. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι πάνε 60 χρόνια από την ίδρυσή της και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο σε παραδοσιακό ύφος, ό,τι ταιριάζει στον καθένα. Θα τη βρούμε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο και εμείς πάμε να ακούσουμε Αναβίση.

Αυτός ήταν ο Prince, the most beautiful girl in the world. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να στείλω τα φιλιά μου. Δεν θέλω καθόλου να ξεχάσω κανένα. Στην κυρία Αργυρό, καλημέρα στο Λαύριο. Στην Κορίνα και στην Αποστολία που μας ακούνε από το Λαύριο, αλλά σε άλλο μέρος. Λοιπόν, Φένια στο γραφείο, Αντιγονάκη στο σπίτι. Τα φιλιά μου σε όλους. Την καλημέρα μου. Και εμείς πάμε εδώ να ακούσουμε αγαπημένο παν παν και ανισόπεδη δίσκο.

0: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
1: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
1: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαχανικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Γεια σας. Είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνις Ρέμος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους ήταν ήδη εδώ και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 11. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη και μη μιλάς.

0: Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Azizam, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα, αν έχετε ιδέες, έχετε και φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe, ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session, το Love Cafe σας δίνεται... σας δίνεται, με συγχωρείτε, ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός φυσικά για να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast όπως θέλετε εσείς. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να το ζήσετε όπως εσείς θέλετε. Το Love Cafe βρίσκεται στο Καψίς Αστόρια μέσα. Είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και θα σας πω ότι είναι και στην πίσω είσοδο του Αστόρια. Είναι μέσα στο Αστόρια, είναι στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Είναι πανεύκολο, είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Σήμερα αυτό το τραγούδι που είναι Παρασκευούλα ακούγεται πιο χαρούμενο. Πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Τάμτα εκδρομή. Και σίγουρα σήμερα μπορούμε να πάμε μια εκδρομή με αυτό το καιρό. Έχει 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η μέγιστη θερμοκρασία για το Ηράκλειο θα είναι 25 βαθμοί, έτσι πιο μεσημεράκι. Ο ήλιος είναι λαμπερός, είναι και ψηλά, δεν έχει σύννεφια. Εγώ να ξέρετε όση ώρα σας μιλάω και πριν και τώρα κοιτάζω, πάω πιο κάτω τώρα στην πρόγνωση, κοιτάζω το αυριανό και το μεθαμβριανό που όλα αλλάζουν, αυτό θέλω να σας πω. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε θερμοσύφωνες, μπορείτε να βρείτε αφιγρατήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα? Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης λέει: σ' αγαπάω όπως είσαι. Και μάλλον ο Γιώργος Στυλιανάκης, ο αγαπημένος μας εδώ πέρα, ηχολήπτης, λέει το ίδιο πράγμα στην Κορίνα του που είναι στο γραφείο. Τα φιλιά μου, Κορινάκη, και από μένα. Και τώρα πάμε πίσω στα early 60s με ένα από τα πιο θρυλικά girl groups όλων των εποχών, τις Ρονέτς. Να σας πω ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λιγάκι δημιουργήθηκε το 1963 και θεωρείται αριστούργημα της pop παραγωγής γενικά όλων των εποχών. Η Ρόνι Σπέκτορ λοιπόν είναι η front woman, έγινε fashion icon της εποχής με το χαρακτηριστικό beehive look, έτσι λέγεται, αυτά τα χρωματιστά, τα έτσι, τα αλλιώς, και επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δηλαδή ήταν influencer των 60's η Ρόνι. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε, και δεν θα το αποκαλύψω ακόμη, έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες ταινίες και σειρές, γιατί απλά δεν χάνει ποτέ τη μαγεία του. Και επίσης τα intro που ξεκινάει με κιθάρα, νομίζω, ξεκινάει με drums ξεκινάει, είναι από τα πιο γνωστά intro όλων των εποχών. Ακούστε και πείτε μου. Ναι, The Ronettes και Be My Baby.

0: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Αυτή ήταν η Έλλη Κοκκίνου και ο Νίνο, θέλω τόσο να σου πω, περίμενα μέχρι την τελευταία νότα. Τι ρομαντικό τραγούδι. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με κάποιους ανθρώπους. Ότι ακόμη και όταν η ζωή τους δυσκολεύει πάρα πολύ, εκείνοι βρίσκουν τρόπο να δώσουν κάτι πίσω. Διάβαζα λοιπόν πριν λίγο μια ιστορία και πραγματικά μου έκανε... σταμάτησα τα πάντα να τη διαβάσω όλη. Μιλάμε για μια γυναίκα που είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή της και μετά από μια δύσκολη περίοδο κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να της αλλάξουν τη ζωή. Καταλαβαίνετε, ήταν γιατροί εννοώ και πήγε σε μια κλινική και τη βοήθησαν πάρα πολύ με την όρασή της ώστε να έχει ένα ποσοστό τουλάχιστον να μπορεί να εξυπηρετείται. Και εκείνη αποφάσισε να τους ευχαριστήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Άρχισε να φτιάχνει με τα χέρια της μικρά πλεκτά κουβερτάκια για νεογέννητα μωρά αυτής της κλινικής. Και έχει φτιάξει πάνω από 100 τέτοια κουβερτάκια που τα δίνουν έτσι ως δώρο σε νεογέννητα μωρά. Τι όμορφες κινήσεις, τι ωραίες πράξεις και... Ξέρετε τι, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη γη. Για να είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλον και να είμαστε μαζί. Πάμε να ακούσουμε Michael Jackson και They Don't Care About Us.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr, όπως η Αλεξία μας ακούει αυτή τη στιγμή από το Ρότερνταμ, είναι στο σπίτι της, διαβάζει, έχει βάλει ραδιόφωνο. Τα φιλιά μου Αλεξάκη, θέλω να σας πω ότι στο Ρότερνταμ έχει κρύο αυτές τις μέρες, ενώ πραγματικό κρύο. 10 βαθμούς, 9 βαθμούς, 8 βαθμούς και φυσικά εγώ τις γκρίνιαξα, γιατί όλοι γκρινιάζουμε συχνά, λέω μα το Σαββατοκύριακο μπορεί να βρέχει, μα έχει πάρα πολύ ζέστη, και εννοείται ότι μου είπε ότι καταλαβαίνεις ότι το κρύο εδώ πέρα είναι με μπουφάν και κασκόλ, και μάλιστα στη συναυλία του Harry Styles μου είπε όλα ήταν υπέροχα, όλα ήταν τέλεια, αλλά έκανε πάρα μα πάρα πολύ κρύο και μας έβλεπες όλους και δεν μπορούσαμε να το αντέξουμε μετά από λίγο. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
7: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
7: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίη το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
8: Ήντα λέει τούτη μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
9: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
11: Αγάπη, τρέξε!
7: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
11: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9, Πατέλες, και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο! Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ?
4: σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: This is Elton John.
14: Hey guys, this is Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευούλα. Είμαστε λίγο μετά τις 12 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 22η μέρα του Μάη σήμερα. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ενώ το είπα και νωρίτερα ότι είναι 22 Μαΐου, τώρα το συνειδητοποίησα. Σε μία εβδομάδα είναι Ιούνιος. Και εμείς ακόμη ανησυχούμε για τον καιρό. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Everybody's changing και ο καιρός.

Είμαι γεια σου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν σειρές που έχουν έτσι καταφέρει να διχάσουν πολύ τον κόσμο. Από τη μία έχουμε αυτούς που τις λατρεύουν και από την άλλη αυτούς που απλά τις βλέπουν για το vibe. Αλλά τις βλέπουν, αυτό έχει σημασία. Μία από αυτές τις σειρές είναι και το Emily in Paris, η σειρά που μας πήγε έτσι στο Παρίσι, με μόδα, με έρωτες, με πάρτι, με ένα συγκεκριμένο lifestyle, και εκεί υπήρχε ο διχασμός ότι δεν ήταν αληθινό, αλλά είναι μία σειρά. Τις σειρές βλέπουμε για να περνάμε καλά τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, με ένα βίντεο της η Lily Collins στα προσωπικά της social media ανακοίνωσε ότι αυτή η σεζόν η έκτη, που είναι και έτσι τελειώνει και πολύ θριαμβευτικά για την Ελλάδα, είναι και η τελευταία σεζόν που θα υποδηθεί την Emily Cooper, που είναι η Emily in Paris δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο που τελειώνει εδώ, για καλό το λέω εγώ. Εννοώ ότι θα δείξει και Μύκονο, θα έχει έτσι, θα είναι ωραίο το φινάλε. Εγώ προσωπικά στενοχωριέμαι, γιατί ήμουν από αυτούς που αγαπούσαν πολύ αυτή τη σειρά. Αλλά μπορούμε πάντα να πατήσουμε replay, μην το ξεχνάτε. Συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά.

0: Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Bad Habits, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Γκρέτα, που μου είπε μόλις τώρα, μου έστειλε μήνυμα, μου λέει, μένει στην Αθήνα η Γκρέτα, ήταν συμφοιτήτριά μου, να σας πω, πρώτα στη σχολή δίκηση και οικονομίας εδώ στο Ηράκλειο, στο ΤΕΙ, όταν ήταν ΤΕΙ, Νίνελ με πάλι λοιπόν. Και μου στέλνει μήνυμα, μου λέει, άλλασα σταθμούς, λέει, ήμουν στο αυτοκίνητο και άκουσα τη φωνή σου, λέει. Κορίτσι μου, τα φιλιά μου, σου στέλνω μία μεγάλη αγκαλιά, να προσέχεις όμως το δρόμο, μην πιάνεις το κινητό, να στέλνεις μηνύματα, να σταματάς στην άκρη. Και έτσι θα ξεκινήσω με τον καιρό της Αθήνας. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αλλά εδώ δίπλα βλέπω μία καταιγίδα. Γκρέτα μου, θέλω να μου το επιβεβαιώσεις. Βρέχει ή δεν βρέχει? Βλέπω μία. Κάτι αστραπούλες, κάτι... Ναι, δεν ξέρω. Και καλύτερα να ταξιδέψουμε λίγο νότια, από Αθήνα να πάμε Ηράκλειο, που εδώ έχουμε ακόμη τον ήλιο μας σήμερα. 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή είναι και η μέγιστη θερμοκρασία. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό, έτσι για να μην αγχώνεστε. Είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε έχει ζέστη, είτε έχει κρύο, είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει πάντα λύσεις για κλιματισμό και θέρμανση. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητες, από οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, μέχρι οφειρατήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε στον Αντώνη Ρέμο και τα Σάββατα.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
0: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκδηλώσεις, οι βαφτίσεις, οι γάμοι. Βεβαίως, είμαστε ήδη σε αυτή την περίοδο και για εσάς τώρα που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που συνδυάσει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 69 48 37 13 97. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και Αχ Κορίτσι.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Dancing in the Flames, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη. Τώρα κι αν αυτό το Σαββατοκύριακο είχατε στο μυαλό παραλία, βόλτα και φουλ καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί ένα μικρό update στα σχέδια. Ο καιρός λοιπόν φαίνεται πως αποφάσισε να μας θυμίσει ότι δεν έχουμε μπει ακόμη 100% στο καλοκαίρι. Θα έχει, το Σάββατο θα είναι λίγο παράξενος ο καιρός, την Κυριακή επίσης παράξενος, αλλά θα φτιάχνει μες τη μέρα σιγά σιγά. Δεν ξέρω, προσπαθώ, ξέρετε τι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι έχω να σας πω ένα κακό νέο και πρέπει να το πω όσο πιο μαλακά γίνεται. Δεν ξέρω τι να κάνω. Όμως, ακούστε με. Εμείς θα κρατήσουμε το καλοκαιρινό mood, ό,τι καιρό κι αν έχει. Βροχή, αέρα, ό,τι κι αν έχει, εμείς το κρατάμε το καλοκαιρινό mood, έτσι όμορφα. Και συνεχίζουμε. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει 5 έτη γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο το καταναλωτή. Όλα τα υλικά της είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα, ώστε να εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο. Πώς είστε μετά από αυτά τα νέα που σας είπα? Τι κάνετε, τι κάνεις? Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν.

ήταν η One Μάτια μου, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ώρες. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, έτσι, με χαρά, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Στο αφήσουμε στην άκρη αυτό. Το καλοκαίρι είναι μέσα μας, από εκεί ξεκινάει. Και ραντεβού Δευτέρα στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, προ Σάββατο που λέμε, 22 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πουλάλη και ξεκινάμε παρέα μαζί έως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ξεκινάμε την παρέα μας με Πέκκι Ζήνα και Άμινα. Πάμε να το ακούσουμε.

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς ξανά, Λαύριο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να το γιορτάσατε καλά όσοι γιορτάζατε χθες, να περάσατε όμορφα. Βέβαια έρχεται και Σαββατοκύριακο, οπότε η γιορτή συνεχίζεται. Για όσους δεν έκαναν τη γιορτή τους χθες, για παράδειγμα, αφού ήταν καθημερινή. Ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο σήμερα είναι σχετικά καλός. Έχει μέγιστη θερμοκρασία, θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, έχει έτσι λίγη συννεφιά, δεν είναι τέρμα ηλιόλουστος που λέμε, αλλά μια χαρά είναι για την εποχή. Θέλω να πω τα φιλιά μου στη Σοφία που μας ακούει από τη Χερσόνησο, στην Έφη στην Πάτρα, στη Μαρίνα στην Κομωτινή. Φιλάκια πολλά, κορίτσια, ελπίζουμε να διασκεδάσετε και εσείς αυτό το Σαββατοκυριακό. Σας έχω προτάσει αν είστε εδώ στο Ηράκλειο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε κι άλλα. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το love1028.gr, όπως και μας ακούνε τα κορίτσια που ανέφερα προηγουμένως. Συνεχίζουμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. We will...

Ήταν η Νατάσα από Φίλιου με το μέτρημα. Το αφιερώνω στην Αγγελίνα της Σταματάκη, που είναι το αγαπημένο της. Τα φιλιά μου. Είμαστε εδώ, Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και επειδή είναι Παρασκευή σήμερα και επειδή συνηθίζουμε να βγαίνουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έξω, να διασκεδάσουμε λίγο, να πάρουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας και να τον αφιερώσουμε και στην παρέα μας, η πρότασή μου είναι, αν ψάχνατε για φρέσκα θαλασσινά που πραγματικά ξεχωρίζουν, είναι το εστιατόριο Καστέλα. Είναι το ιδανικό μέρος για να πάτε να απολαύσετε γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που σχεδόν νιώθεις τη θάλασσα στο πιάτο σου. Ξεχωρίζουν τα πιάτα τους για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Και εγώ κάθε φορά που πηγαίνω φεύγω γεμάτη γεύσεις και γεμάτη ενέργεια και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και κάντε και μία κράτηση στο 28 10 30 07 79, γιατί μπορεί να βγείτε και μπορεί και να μην βγείτε, αλλά εγώ σας λέω να βγείτε, γιατί είναι Παρασκευή, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρα εξόδου. Αντώνης Ρέμος και Μάνος Πυροβολάκης, Μπορεί να βγω.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
4: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
8: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
11: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
10: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
1: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο, το απόλυτο καλοκαιρινό hit που θα παίζει φέτος το καλοκαίρι. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8 και τώρα θέλω να σας πω κάποιες συνήθειες που διάβασα, οι οποίες σκοτώνουν το μυαλό κάθε μέρα. Ο εγκέφαλός μας είναι το πιο ισχυρό όργανο στο σώμα μας, όμως κάποιες συνήθειες επαναλαμβανόμενες καθημερινά τον καταστρέφουν λίγο αθόρυβα. Το ατελείωτο scroll στο κινητό είναι μία από αυτές. Καλό είναι να αφήνουμε λίγο το κινητό κάτω, να κάνουμε έτσι ένα digital detox που λένε, για να ηρεμεί ο εγκέφαλός μας. Επίσης η αφυδάτωση είναι κάτι αρνητικό. Ο εγκέφαλός μας είναι 75% νερό. Ακόμα και ένα 2% αφυδάτωση προκαλεί brain fog και πιο αργή σκέψη. Η στέρηση ύπνου είναι άλλο ένα που θα πρέπει να κοιμόμαστε καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι. Επίσης η κοινωνική απομόνωση, η χρόνια αμοναξιά συρρυκνώνει τη φαιά ουσία και διπλασιάζει τον κίνδυνο άνοιας. Το χρόνιο στρες φυσικά, η υπερκατανάλωση ζάχαρης και η μηδενική άσκηση είναι ακόμα κάποια που κάνουν τον εγκέφαλό μας να μην λειτουργεί και τόσο σωστά. Τα περισσότερα τα ξέρουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο να τα εφαρμόσουμε. Καλό είναι όμως να αρχίσουμε να τα εντάσσουμε έτσι λίγο στην καθημερινότητά μας. Φίλαμε ακόμα θα μας πει τώρα ο Πάνος Μουζουράκης και πάμε να τον ακούσουμε.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, δε μ' αγαπούσες, Love Radio Crete 102,8. Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος θα έρθει να κάνει συναυλία από ό,τι είδα στο Ηράκλειο φέτος το καλοκαίρι. Θα έρθουν και άλλοι καλλιτέχνες και σας είχα πει χθες, προχθές, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ότι έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου φέτος το καλοκαίρι. Θέλω να πάω σε μία συναυλία και να μην πάρω καθόλου μαζί μου το κινητό. Να κάνω έτσι ένα detox, να απολαύσω τη συναυλία, να δω πώς είναι χωρίς κινητό μία συναυλία, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να το ζήσω. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Μήνα Ομουτρά και Νέα στις Πατέλες είναι το κατάστημα όπου θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, για πλυντήρια, για στεγνοτήρια, για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, καθαριστικά και απολυματικά για τα κλιματιστικά σας και πάρα πολλά ακόμη. 28 10 22 86 27 είναι το τηλέφωνο για πληροφορίες. Ακούμε απών και προβλήματα.

Ήταν η Whitney Houston, I Have Nothing, Love Radio Crete 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας, η ώρα κοντεύει 2. Μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε παρέα ως και τις 4. Μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
11: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στον αέρα του Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι σε θέλω. Ακολουθεί η Harry Styles. Ανεβάστε την ένταση και πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Ήταν ο Harry Styles, As It Was, στο Love Radio Crete's 102,8 και πάμε λίγο προς τη Λάρισα, όπου εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο παγκάκι στην Ελλάδα και έχει και την καλύτερη θέα. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κίτρινη κατασκευή, πρωτοβουλία ιδιωτική. Το παγκάκι αυτό προσφέρει πανοραμική θέα σε όλο το Θεσσαλικό κάμπο, αποτελώντας έτσι και σήμα κατά τεθέν της περιοχής και πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Βέβαια, το μεγαλύτερο παγκάκι μπορεί να το έχει η Λάρισα. Εμείς έχουμε όμως τα καλύτερα θαλασσινά. Και αυτά όλα θα τα βρει στο εστιατόριο Καστέλα, όπου η φιλοσοφία τους βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές: η φρεσκάδα, βιωσιμότητα και η δημιουργικότητα. Τα πιάτα τους είναι ενόστιμα και γεμάτα φαντασία και είναι μια εμπειρία που ενθουσιάζει όλους όσους το επισκεφθούν. Αν θέλετε να είστε κι εσείς ένας από αυτούς, θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Και αν θέλετε να κάνετε και μία κράτηση καλύτερα, καλέστε στο 28 10 30 07 79. Αναβήσει τώρα και εξαίρεση και ανεβαίνει η ένταση. Ανοίξτε τα παράθυρα αν είστε στο αυτοκίνητο. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πού είναι η αγάπη
1: που μ' ανέβασε? Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήτανε η Έλενα Παπαρίζου, υπάρχει λόγος, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι που υπάρχει λόγος που σας το λέω. Εάν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε στο Νεπάλ, μην χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Λούκλα, έτσι λέγεται, στο Νεπάλ. Έχει χαρακτηριστεί το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο στον κόσμο για περισσότερο από 20 χρόνια. Το αεροδρόμιο εκεί είναι επίσης γνωστό γιατί από εκεί ξεκινάνε τα ταξίδια για το Everest, αυτοί που πάνε και κάνουν ορειβασία εκεί στο Everest. Χτίστηκε το 1964 υπό την επίβλεψη ενός από τους πρώτους ορειβάτες που κατέκτησαν την κορυφή του Everest και ονομάστηκε προς τιμή του με το όνομα του, το οποίο είναι λίγο περίεργο, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς τώρα γιατί σίγουρα θα κάνω λάθος. Ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου είναι αρκετά μικρός, αυτό το χαρακτηρίζει και τόσο επικίνδυνο, με μήκος μόνο 527 μέτρα και εκτός των άλλων έχει και πολύ έντονη κλίση, ως 12%. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός του μικρού διαδρόμου, της απότομης κλίσης και των αντίξεων καιρικών συνθηκών όπου επικρατούν εκεί στην περιοχή, καθιστά κάθε προσγείωση και απογείωση έτσι αρκετά δύσκολη. Γι' αυτό καλύτερα προτιμήστε κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Πάμε να ακούσουμε Kate Bush με Running Up

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυση τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@pavlasm.gr.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Νατάσα που φύγει και ο Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά και μου θύμισε έτσι λίγο τα παιδιά που δίνουν τώρα εξετάσεις, που έχουν μπει και στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που καλώς κακώς με το συγκεκριμένο σύστημα εκπαίδευσης αυτές οι εξετάσεις καθορίζουν λίγο το μέλλον σου. Βέβαια δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος, εννοείται. Μπορείς να δώσεις και δεύτερη φορά αν δεν πετύχεις το στόχο σου, όπως εγώ για παράδειγμα που έδωσα εξετάσεις μετά από 3 χρόνια αφού τελείωσα το λύκειο και όλα μια χαρά και πέτυχα αυτό που ήθελα να πετύχω. Με λίγη καθυστέρηση, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, να ξέρετε. Και μιας και λέμε για τις εξετάσεις, να πούμε τώρα κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα για τη νέα σχολική χρονιά, με εντατικά μαθήματα για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δεύτερη λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, πάλι και δημοτικό. Ακόμα και έχει και summer camp. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση στα φροντιστήρια διακρότημα. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2 και Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 επίσης, στα φροντιστήρια διακρότημα. Πάμε να ακούσουμε Bon Jovi και Always. This Romeo is bleeding.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Ήταν η Δέσποινα Φανδύ, Χάνω Εσένα, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε σε μια πρόταση που δίνει λύσεις στην καθημερινότητά σας εύκολα και αξιόπιστα. Στην Καραταράκηση Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον ε, μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες είναι το κατάστημα. Θα βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, οικιακές και επαγγελματικές. Στον χώρο επίσης θα συναντήσετε και καθαριστικά και εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Θα βρείτε λάστιχα για χύτρες, σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες, μηχανήματα εξερισμού και ψυκτικά. Έχει πάρα πολλά εκεί που μπορείτε να αναζητήσετε και τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 28 10 22 86 27. Πάμε τώρα σε Bruno.

0: Ήταν ο Διονύσης Χινάς, Αν Μ' Αγαπάς, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Η ώρα είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Να σας πω για τη θεατρική παράσταση που παρακολούθησα, που έπαιζε και η μοναδική μας εδώ, η υπερταλαντούχα η Μαρία Λιαδάκη. Και έχει ακόμα 2 παραστάσεις, αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, 2 τελευταίες. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε να τα πούμε σε λίγο.
1: Στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
6: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης, για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, this is Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Και πάμε τρίτη ώρα να ξεκινήσουμε με Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, και συνεχίζουμε με Marceau και Bill Clark. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα μας στο εστιατόριο Καστέλα.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Μαρσό και Billy Clark στο πάρτι, Λαύρα Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σας είπα προηγουμένως ότι θα σας πω για το θέατρο, για τη θεατρική ομάδα Queen Bees, η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, που πήγαμε εμείς εδώ το Love Team και την παρακολουθήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Έχω να πω απλά ότι ήταν συγκλονιστική η παράσταση. Δεν θα κάνω όμως άλλα spoiler. Θέλω να είστε τυχεροί και να προλάβετε θέσεις αυτό το Σάββατο 23 και Κυριακή στις 24, 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης, να πάτε να τη δείτε. Ίσως είναι sold out, αλλά καμιά φορά είστε τυχεροί και μπορεί κάποια ακύρωση να υπάρξει τελευταία στιγμή, οπότε δοκιμάστε το, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Κωνσταντίνα Απάλη, σκηνοθεσία, διασκευή και μετάφραση, συγγνώμη, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν η μοναδική μας εδώ η Μαρία Ήλια Δάκη, Ζωή Καραμπέκιο και Ελευθερία Συνατσάκη. Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση και τις πιέσεις που δέχεται μια νέα μητέρα και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τα μάτια της Τέρη, η οποία φτάνει στα όρια της. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα, Μπορώ και εγώ.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, είμαι η Ράνια Φιλάλη, είναι μεσημεράκι Παρασκευής και όσοι είστε στο δρόμο, ειδικά εκεί προς Λεωφόρο Δημοκρατίας, τα νεύρα λίγο δοκιμάζονται παραπάνω με την κίνηση, καθώς γίνονται διάφορα έργα την τελευταία εβδομάδα. Γενικά γίνονται κάποια έργα στους δρόμους του Ηρακλείου και τώρα έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα κείμενο για την Ελβετία, όπου η Ελβετία έχει βρει ένα ιδιαίτερα έξυπνο σύστημα επισκευής αυτοκινητόδρομων, χρησιμοποιώντας προσωρινές υπερυψωμένες μεταλλικές γέφυρες, έτσι ώστε η κυκλοφορία να συνεχίζεται κανονικά και να γίνονται και τα έργα και να μην περνούν όλη αυτή την ταλαιπωρία οι οδηγοί. Τα αυτοκίνητα παίρνουν πάνω λοιπόν από την κατασκευή αυτή, ενώ τα συνεργεία εργάζονται έτσι με πλήρη πρόσβαση στο δρόμο, χωρίς να χρειάζεται ένα ολικό κλείσιμο λωρίδας. Ακολουθήστε το δρόμο που έχει χαράξει, παιδιά, η Ελβετία, γιατί χρειάζονται και αυτά. Δεν ξέρω γιατί είναι πιο έξυπνοι αυτοί από εμάς, δεν νομίζω. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Ρέμου, «Εγώ είμαι εδώ», και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
1: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Πήγε η Jay Tooney στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών και έχει κάνει χαμό. Νομίζω είναι η πρώτη Ελληνίδα influencer που πηγαίνει στο Φεστιβάλ των Κανών. Φόρεσε και ένα φόρεμα τέλειο, βέβαια λίγο γκώδες, οπότε ενοχλούσε κάπου εκεί στο κόκκινο χαλί από ό,τι είπε στα social media της και της έκαναν μία παρατήρηση και με το κινητό. Εντάξει, τα πράγματα εκεί είναι λίγο πιο αυστηρά από ότι στη χώρα μας σε τέτοια φεστιβάλ, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός είναι ένα, ότι πήγε, το έζησε, δεν ξέρω πώς και τι έγινε και πήγε και ποιος την προσκάλεσε, πώς πάνε σε αυτά τα φεστιβάλ, θα το ψάξω και θα σας πω. Το γεγονός όμως είναι αυτό. Μαζί μας είναι και το εστιατόριο Καστέλο, που είναι το ιδανικό μέρος αν ψάχνετε να γευτείτε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που πραγματικά ξεχωρίζουν. Εκεί κάθε πιάτο θαλασσινό μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα. Θα βρείτε φρέσκα στρίδια, τηγανιτές καραβίδες, γαριδομακαρονάδα πεντανόστιμη. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να δοκιμάσετε κάτι που συνδυάζει ποιότητα, φρεσκάδα και δημιουργικότητα, το εστιατόριο Καστέλα σας περιμένει στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο 28 10 30 07 79 κάνετε την κράτησή σας.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

Ακούσαμε Sacrifice από Weekend στο Love Radio Crete 102,8. Κάποιες θυσίες χρειάζονται για να κάνουμε αποταμίευση και εμείς, αλλά η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Πάμε να δούμε λίγο έτσι περιληπτικά πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι η Σουηδία, η Γερμανία και η Γαλλία, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις αποταμίευσης με διψήφια ποσοστά. Στη μέση της λίστας βρίσκονται χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βέβαια παρουσιάζουν ένα διαφορετικό μοτίβο, γιατί έχουν υψηλά εισοδήματα αλλά και υψηλή κατανάλωση και κόστος ζωής. Οπότε εκεί οι αποταμιεύσεις επηρεάζονται περισσότερο από τα επιτόκια, το κόστος στέγασης και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Και στο τέλος της λίστας βρίσκεται η Ελλαδίτσα μας. Ένα αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης παρουσιάζει, που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Ένα είδος αποταμίευσης, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι όχι η αντικατάσταση, το να μπορέσεις να επισκευάσεις μία συσκευή σου χωρίς να χρειάζεται να την αντικαταστήσεις. Οπότε, αν σας χαλάσει κάτι, ένα είναι το μέρος που πρέπει να πάτε για να βρείτε ανταλλακτικά, ώστε να μην τη βάλετε στην άκρη τη συσκευή σας. Καραταράκης Ιωάννης και Ζιπ Όμικρον Εύσιλον. Εκεί θα βρείτε τα πάντα από ανταλλακτικά για ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρες, στεγνοτήρια και πάρα πολλά ακόμη. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες και 28 10 22 86 27 είναι το τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, γιατί φοβάσαι. Λαύρη Διοκρήτη 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και κοντεύει 4. Ήμασταν μαζί από τη μία. Έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10, μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, 1 η ώρα εδώ, όπως και κάθε μέρα. Σαββατοκύριακο έρχεται να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε από Δευτέρα. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. 22 του Μάη λέει το ημερολόγιο. Έως και τις 7 παρέα για αυτό το τρίωρο μουσικό ταξίδι. Είστε σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Μαζί μας και σήμερα χάσα τον Άτο για την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Και η ντομέστικα για να φτιάξουμε τα έπιπλα που ονειρευόμαστε. Και πέτσα μόλις για τα κατοικιδιά μας. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο.
16: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

Πάνε μέρες που δεν σου πας αγαπώ. Είναι η Ραλία Χριστίδου και ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 θέλω εσείς όμως να είστε αγαπούλητες και να λέτε τα σ' αγαπώ σας, να μην τα κρατάτε για σας. Δεν είναι τέτοιες λέξεις να τις έχουμε μέσα μας, να τις βγάζουμε στον κόσμο γύρω μας, να το λέμε το σ' αγαπώ μας. Είναι Παρασκευούλα, δεν ξέρω που σας βρίσκω. Εύχομαι σιγά σιγά να μπαίνετε σε μούτ Σαββατοκύριακου, να πίνετε το καφεδάκι σας στο μεσημεριανό και να απολαμβάνετε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια που παίζουν εδώ μόνο για σας. Μαζί μας και σήμερα, φυσικά, αγαπημένο και domestic bike της Τάκης, γιατί όπως και να το κάνουμε, το έπιπλό μας θέλουμε να είναι ακριβώς όπως το ονειρευόμασταν από μικρή. Λίγο πολύ όλοι θέλαμε από μικρή να έχουμε ένα σπίτι που κάπως το φανταζόμασταν. Έρχονται λοιπόν αρχιτέκτονες και διακοσμητές στον χώρο σας από το K-Domestica Bike της Τάκης. Τα φτιάχνουν όλα ακριβώς όπως εσείς επιθυμείτε. Βρείτε το στα social media εννοείται και δείτε τη δουλειά τους. K-Domestica σε Facebook και Instagram. Olivia Dean και Zoe.

Το καραβάκι σου, με το καραβάκι του, ο Σπύρος, πηγαίνει εκεί μέσα, μέσα στη σπηλιά που είναι σε χύτρα, έτσι λέγεται, ή αυγό, και είναι τα πιο ωραία νερά που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα θα μου πείτε, εσείς Παρασκευή, έχω ξυπνήσει εγώ με τέτοια διάθεση. Θέλω να πάω διακοπές καλοκαίρι, να φύγουν λίγο όλες αυτές οι περίεργες θερμοκρασίες και τα καιρικά και να πάμε διακοπές να τις χαρούμε καλοκαιρινές εντελώς. Μαζί μας και σήμερα η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Η πίτσα η οποία έρχεται, στρώνεται στο τραπέζι σας και εσείς απλά απολαμβάνετε μαζί με τα αγαπημένα σας τα πρόσωπα. Και αν θέλετε να είναι και εντελώς δωρεάν, υπάρχει και γι' αυτό λύση. Μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ σας περιμένει σήμερα στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Τι χρειάζεται να κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028. Γράφετε όνομα, γράφετε τηλέφωνο, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο με μεγάλα κεφαλαία γράμματα να σας μείνει στο μυαλό και λίγο πριν τελειώσουμε εγώ σας κληρώνω. Φανταστείτε τώρα να σας πάρουμε τηλέφωνο ή να σας στείλουμε ένα μηνυματάκι να σας πούμε 50 ευρώ δωρεάν για όλη την παρέα από το Casa Ντονάτο, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και πραγματικά η μόνη επιλογή όπως αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τις Μέλισσες.

0: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
6: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Hydrogeev Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και όμως σήμερα είναι η Παρασκευή. Και ας την Κυριακή και ας τη Δευτέρα εμείς απολαμβάνουμε την Παρασκευή με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. 22 του Μάη σήμερα, χθες 21 του μήνα, εκτός από όλα αυτά τα ωραία τα οποία τα γιορτάσαμε, έχουμε αφήσει δύο μέρες που θέλω λίγο να σταθούμε. Αφενός την ημέρα ψυχικής υγείας που ήταν χθες και θέλω λίγο να τη συζητήσουμε. Σήμερα όμως, στις 22 του Μάη, θα μιλήσουμε και για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura. Natura 2000. Η μεγαλύτερη κοινότητα προστατευόμενων περιοχών σε όλο τον κόσμο, γιατί φυσικά μιλήσαμε για τα κύθρα προηγουμένως και ορθά μου έστειλε ο Πέτρος ότι έχουμε και στην Κρήτη πολύ ωραία μέρη και πολύ ωραίες παραλίες και καλά το έκανες φίλε μου. Όμως θέλω να μιλήσουμε για τις περιοχές Natura που έχουμε εδώ στο νησί μας. Στόχος είναι να διατηρείται η ισορροπία αυτού του προγράμματος ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στο φυσικό περιβάλλον, γιατί η αλήθεια του Θεού, όπου μπαίνει ο άνθρωπος, κάπως λίγο τη φύση την καταστρέφει. Στην Ελλάδα, το Natura 2000 παίζει καθοριστικό ρόλο και στη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και των τοπίων υψηλής αξίας. Δεν είναι απλά λοιπόν ένας θεσμός, αλλά μια καθημερινή προσπάθεια για ζωή και σεβασμό στη φύση. Στα Χανιά έχουμε το Φαράγγι της Αμαριάς και τα Λευκά Ωρή, έχουμε τον Μπάλο εννοείται και την Γραμβούσα, που είναι υπέροχη πραγματικά. Έχουμε τη Λίμνη της Αγιάς, που δεν έχω πάει, αλλά είναι σημαντικός υγρότοπος και σταθμός για τα αποδημητικά πουλιά. Και έχουμε και το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, είναι μια ωραία ορεινή περιοχή. Στο Ρέθυμνο έχουμε το Φαράγγι του Κουρταλιώτη, τη Λίμνη Πρεβέλη, το Κέδρος, το Όρος Κέδρος, το Πρασανό Φαράγγι και τις εκβολές του Γεροπόταμου, Δεν έχω πάει σε κάποια από αυτά τα μέρη και τώρα εγώ στεναχωριέμαι γιατί σκέφτομαι καλοκαίρι και νησιά, αλλά πόσα πράγματα έχει η Κρήτη μας που δεν τα έχουμε δει εμείς εδώ οι κριτικοί. Ας πούμε ούτε στο Φαράγγι του Κουρταλιώτη έχω πάει, που έχω ακούσει και έχω δει φωτογραφίες, είναι ονειρεμένο. Θα πάρουμε τα κατοικιδιά μας να πάμε βόλτα σήμερα. Να πάμε βόλτα στα Πέτσα Μόλις. Ένα από τα 10 καταστήματα για να τους πάρουμε λιχουδιές, τροφές και να είναι σούπερ τέλεια και αυτά μαζί με εμάς.

0: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Ωραφαλάκης είναι μαζί σας. Η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή της την περιοδία, όπου φαίνεται ότι θα γίνει ένας μικρός χαμούλης, γιατί όπου πάει αυτό το κορίτσι βάζει φωτιά, βάζει φουέγκο. Να πούμε ότι ξεκινάει 1 Ιουλίου από την Αθήνα στο Κατράκιο Θέατρο και θα πάει Θεσσαλονίκη Καλαμάτα, θα πάει στο Νεστόριο, θα έρθει στο Ηράκλειο στις 3 του Αυγούστου να πούμε, και θα πάει και στη Λάρνακα, στην Κύπρο, την υπέροχη Κύπρο, και στην Σιβήρη. Να πούμε ότι η Ελένη Φουρέιρα, ξέρετε ότι κάθε καλοκαίρι επιλέγει το νησί μας για να κάνει τις διακοπές της. Εκεί στο νότο θα τη βρούμε, στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εκεί επίσης θα βρούμε και το K-Domestica Bike της Τάκης. Η Ελένη Φουρέιρα, εντάξει, αγαπάει πάρα πολύ τα Μάτα αλλά και όλη την περιοχή. Ξέρουμε ότι εκεί βρίσκεται κάθε καλοκαίρι σίγουρα μία εβδομάδα. Το έχει μοιραστεί και εδώ, σε εκπομπή που έχουμε κάνει παρεούλα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Τώρα για την K-Domestica, τα λόγια είναι περιτά. Φτιάχνουν τις ωραιότερες κουζίνες που έχετε φανταστεί ποτέ και πάντα δίπλα μας σε οτιδήποτε και αν χρειαστούμε, είτε σε σπίτι είτε σε ξενοδοχείο. Για τη συνέχεια είναι ο Συντάρτα παρέα με το Σάσκε και τα χιλιόμετρα. Παρασκευούλα απόγευμα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μένετε εδώ στην παρεούλα μας με ένα καφεδάκι στο χέρι και φυσικά μουσική. Ωραία μουσική. Όπως αυτή που επιλέγετε εσείς οι ίδιοι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Μια γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Προς όλους εσάς εκεί έξω, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το σπίτι, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το γυμναστήριο, είτε ακόμα και από τη δουλειά σας. Παρασκευούλα μεσημέρι, μαζί ως τις 7.

0: Αυτή είναι η Πηγιζίνα και ένα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρέα σας είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης, ήδη μία ωρίτσα και πάμε για τη δεύτερη. Ο Μάιος προχωρά ακάθεκτος και εμείς είμαστε εδώ κάθε απόγευμα από τις 4 έως και τις 7. Συνεχίζουμε με υπέροχη Πηγιζίνα και ένα.
1: Ήρθες στη ζωή μου εσύ και ο δρόμος μου αλλού μου οδηγεί. Να κάνω μια καινούρια αρχή, δεν φοβάμαι.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Alex Warren και Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Natura 2000 και ήταν η μέρα χθες για την Natura. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έρχεται και φέρνει μια ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Είπα την προηγούμενη ώρα τα μέρη Natura της Κρήτης που μπορούμε να επισκεφτούμε και φέτος το καλοκαίρι σε Χανιά και σε Ρέθυμνο. Και πάμε στο δικό μας το Ηρακλειάκι, όπου έχει και αυτό τις δικές του τις περιοχές. Ο Ψιλορίτης, ο ολόκληρος ο ορεινός όγκος, αποτελεί προστατευόμενη περιοχή, τόσο γνωστός για τη γεωλογική του αξία, όσο και για τα σπάνια είδη τα οποία φιλοξενεί. Ο Γιούχτας και το Φαράγγι των Αστρακών, αυτό το ιερό βουνό των Μινωητών, σημαντικό για τα αρπακτικά πουλιά που έχουμε. Η Ντία, το νησάκι μας, ακατοίκητο νησί, είναι έτσι, το βλέπουμε κάθε μέρα, αράζει εκεί στην παραλία του και μας χαιρετά. Και τα Αστερούσια όρια, ακόμα ένα έτσι βουνό, το οποίο είναι ιδανικό για την προστασία των αρπακτικών πουλιών όπως ο Γιπαετός. Στο Λασίθι τώρα έχουμε το Βάι, εννοείται, έχουμε το Όρος Τρίπτη και το Φαράγγι Χα, είναι, έχει ομορφιά, έχει εξαιρετικά σπάνια φυτά και την Ίσο Χρυσή και το Γαϊδούρο νήσι. Και Δρόδασος εννοείται και υπάρχουν μέρη στην Κρήτη που είναι μαγικά. Και πάρα πολλά ενδημικά είδη, είδη τα οποία έχουμε μόνο εδώ στο νησί μας και αυτό δείχνει την σπανιότητα του μέρους. Ξέρετε, εμένα με πιάνουν πάντα τα τοπικιστικά μου, όποτε και αν μιλάω για αυτό το νησί. Πάμε για μουσική, Νονίνο, και ίσως.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Συμφωνείτε εσείς μαζί μου ότι ο Μιχάλης ο Σταβέντο όποτε τραγουδάει σε όποιο τραγούδι και να τραγουδάει, από τα παλιά του μέχρι και τα τωρινά του, γιατί έχει και ο άνθρωπος μια καριέρα πάνω από 20 ετία, σε βάζει σε ένα ρυθμό να κουνάμε το κεφάλι μας μαζί με το ρυθμό του. Είναι μοναδικό αυτό το οποίο έχει και νομίζω ότι το βλέπω μόνο στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη τόσο έντονα. Αυτό ήταν ο Σταβέντο παρέα με τη Δάφνη Λόρενς και καλώς σε βρήκα και εμείς καλώς σας έχουμε βρει. Εδώ θα είμαστε με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, αλλά και πραγματικά την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Αυτή από το Casa Donato. Αγαπημένο σημείο στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Και εκτός από πίτσα και ωραίες αλμυρές γεύσεις διάφορες, έχει και ένα υπέροχο γλυκό καλτσόνε. Ό,τι πρέπει για αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Take that και back

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
3: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες Extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λονδίνη.

Μαργαρίτα. Από Χρήστο μας τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα Παρασκευούλα στις 7:30 υπάρχει μια σημαντική δράση στο Ηρακλειάκι μας για την ψυχική υγεία. Θυμάστε, χθες που σας είπα την ημέρα για την ψυχική υγεία. Έρχεται το Ηράκλειο και κάνει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κατάθλιψη για τις αγχώδεις διαταραχές στην ενήλικη ζωή. Όχι ότι έχουμε κατάθλιψη η γενιά μας ολόκληρη, όχι, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Είναι δύσκολο να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια σημάδια του παρελθόντος θα έρχονται και χτυπούν σήμερα. Και ενώ δεν φαίνονται με ορατό μάτι, καταλαβαίνουμε τα αποτελέσματά τους στις συμπεριφορές μας. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού ανοίγει έναν διάλογο για δύο από τις πιο συχνές ψυχικές προκλήσεις της εποχής μας. Εξειδικευμένες εισηγήτριες θα αναλύσουν αιτίες, θα αναλύσουν συμπτώματα, τρόπους αντιμετώπισης, θα δώσουν έμφαση στην ενημέρωση και φυσικά στην πρόληψη. Και αφήστε τα, εγώ τα έχω βρει με τον εαυτό μου, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η κατάθλιψη δεν είναι αδυναμία, είναι μια σιωπηλή μάχη που χρειάζεται στήριξη. Οπότε σήμερα στις 7:30 είναι ωραία εκδήλωση που μπορούμε να πάμε και να την απολαύσουμε. Μπίτσες για τη συνέχεια και stay alive εδώ στο Love Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Κάθε φορά που ακούω τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, είτε στο ραδιόφωνο είτε και γενικότερα, σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος με τη σεμνότητα που τον διακατέχει έχει χαρίσει τόσες ωραίες μουσικές στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Είμαι πραγματικά ένας κρυφοφάν του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βασικά, όχι κρυφοφάν, το έχω φανερώσει πολλές φορές και τα τραγούδια του μου αρέσουν πάρα πολύ. Δείχνουν μια ευαισθησία, δείχνουν ένα ρομαντισμό, δείχνουν μια αγάπη. Και όλα αυτά τα συναισθήματα τα χρειαζόμαστε, επιθεωρώ, στην εποχή μας. Και αφού τα έχουμε αυτά τα συναισθήματα, ας τα βγάλουμε προς τα έξω και ας δώσουμε και ένα ωραίο κόσμημα σε μία αγαπημένη, σε έναν αγαπημένο, ό,τι έχει ο καθένας μας. Και φυσικά αυτό το κόσμο θα το βρούμε στο κόσμο ψυχαράκι. Εκεί η κομψότητα πολλές φορές υπάρχει μέσα σε ένα μικρό διακριτικό κοσματάκι, αυτή η διακριτική λεπτομέρεια που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν εκεί στο κόσμο ψυχαράκι. Πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του κάθε ενός και της κάθε μιας, είτε βέρες, είτε μονόπετρα, είτε βάπτιση. Ένα σταυρός βάπτισης είναι πραγματικά υπέροχος. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κόσμο που ξεχωρίζει. Εδώ στο κέντρο της πόλης μας, ανοιχτά και τώρα γιατί είναι Παρασκευούλα, στην οδό 1821, στο νούμερο 34. Και αν εσείς έχετε βρει το Man I Need που θέλετε, ένα ωραίο μανικιδόκουμπο είναι ό,τι πρέπει. Πάμε για Olivia Dean.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Απολαμβάνουμε την Παρασκευή παρέα με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εδώ, πάντα, στους 102,8 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εντάξει, αυτό το τραγούδι όποτε το ακούω, θυμάμαι την επίσκεψή μου εκεί στην Ελβετία, στο Μοντρέο, που υπάρχει το μουσείο των Queen. Ομολογώ ότι πριν επισκεφτώ αυτό το μουσείο δεν ήμουν πάρα πολύ φαν του συγκροτήματος. Εντάξει, τους ήξερα, τους θαύμαζα, αλλά όσο εκεί. Όταν πήγα όμως και είδα τα χειρόγραφά τους, τις στολές τους, την κονσόλα τους την τελευταία και πράγματα τα οποία είναι έτσι πραγματικά μεγάλης αξίας, τότε όντως συγκινήθηκα και ανατρίχιασα. Αν βρεθείτε ποτέ σε αυτό το μέρος, οπωσδήποτε μαζί με τη λίμνη πάτε μία βόλτα και στο μουσείο. Η Queen, τώρα ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα, με αυτό το τραγούδι που είναι ύμνος για το ραδιόφωνο. Από αυτό το τραγούδι μάλιστα έχει πάρει και το όνομά της η Lady Gaga, ε! Μεγάλη φαν και εκείνη των Queen.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός είναι ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη και δεν μας χωρίζει τίποτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Κάπως έτσι σκέφτηκε και αυτός ο φίλος εκεί στην Αμερική. Το όνομά του είναι Λάζλο Χάνιετς, το είπα και χθες στα social media. Όσοι είστε πιστοί στο Love Radio Κρήτης θα το έχετε ήδη γνωρίσει. Το 2010 λοιπόν, στις 22 του Μάη, αποφάσισε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να παραγγείλει πίτσα, αλλά του είχαν τελειώσει τα χρήματα και έδωσε 10.000 bitcoin για να παραγγείλει δύο πίτσες. Από τότε μέχρι και σήμερα, το 2026, γιορτάζουμε αυτή τη μέρα ως ημέρα για την παραγγελία πίτσα με κρυπτονομίσματα. Δύσκολο, δύσκολο το πράγμα να σου έχουν ξεμείνει, να έχει ξεμείνει από μετρητά. Αυτός λέει όμως μετά την πάτησε, γιατί μετά από λίγο καιρό αυτά τα χρήματα που έδωσε για δύο πίτσες, που τότε η αξία τους ήταν μόλις 41 δολάρια, ήταν λίγο ολόκληρα εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, μία πίτσα καλή μπορεί να κάνει εκατομμύρια πολλά, θα πω εγώ. Για να μην την πατήσετε κι εσείς, γιατί είστε λίγο πιο ξυπνοπούλια εσείς οι ακροατές του Love Radio Κρήτης, έχουμε το Casa Donato. Υπέροχος Βασίλης με την υπέροχη ομάδα του καθημερινά μας προσφέρει την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και μπεργκεράκια και μακαρονάδες και όλα τα ωραία.

Αυτή είναι η Αντέλ, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Αύριο Σαββατάκι, και αύριο το Σάββατο έχουμε ένα λόγο παραπάνω να πάμε μέχρι τη Μυρτιά. Το πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη, στο Μουσείο Καζαντζάκη φυσικά, εκεί ζωντανεύει η εκδήλωση με τίτλο «Διαβάζοντας την Καζαντζακική Οδύσσια», αποτελεί την κορύφωση ενός διαδικτυακού μαραθωνίου ανάγνωσης του έργου του, του εμβληματικού έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Εκπρόσωποι φορέων και πνευματικών ιδρυμάτων θα δώσουν φωνή σε αποσπάσματα, θα τιμήσουν έτσι τη δύναμη της Οδύσσιας. Μάλιστα, Οδύσσια με ένα σίγμα, υπάρχει και στόχος γι' αυτό, θα το καταλάβετε άμα διαβάσετε το έργο. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά, δημιουργώντας έτσι μια ατμόσφαιρα βαθιά συγκίνησης και καλλιτεχνικής συνάντησης. Είναι μια γιορτή λόγου, είναι μια γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Και πραγματικά, αν έτσι έχετε το χρόνο, κάντε μια βόλτα και τις επόμενες μέρες από τον τάφο του Καζαντζάκη, ένα μέρος που θα αγαπήσετε πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς μπορεί να πήγατε στα σχολικά τα χρόνια, μπορεί να έχετε ανέβει και μια φορά στα τείχη να περπατήσετε, αλλά έχετε πάρα πολύ καιρό να το κάνετε. Οπότε μια πολύ ωραία ευκαιρία. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας, μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σήμερα μέχρι και τις 7 η Κέντι Γαρμπή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες

Michael Jackson εννοείται. Πάντα μια θέση εδώ για εκείνον στο Love Radio Crete 102,8. Ακούτε το τραγούδι Wanna Be Starting Something. Κυκλοφόρησε το 1983. Ξεχωρίζει για το ρυθμό του και την έντονη την ενέργειά του. Οι στίχοι μιλούν για φήμες, για ανθρώπους που δημιουργούν προβλήματα χωρίς λόγο. Έχουμε σίγουρα όλοι στο μυαλό μας τέτοιους. Και εννοείται να πάτε να δείτε την ταινία του. Μία ταινία που πραγματικά είναι ανεπανάληπτη. Τον Μάικλ υποδίεται ο ανιψιός του Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος μάλιστα στη συνέντευξή του έχει πει ότι 2 χρόνια μελετούσε τα πάντα για εκείνον. Από τη φωνή του μέχρι και τις κινήσεις του. Ήτανε τα πάντα εκείνος για 2 χρόνια μέχρι να καταφέρει να παίξει το ρόλο. Και πραγματικά, αν έχετε δει την ταινία, ξέρετε ότι ο βασιλιάς της pop σαν να ξαναζωντανεύει κάπως. Αν τώρα δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να τη βάλετε στο πρόγραμμά σας. Παρουσιάζει τη ζωή του, παρουσιάζει την καριέρα του από μικρή ηλικία μέχρι και τη μεγάλη επιτυχία και καταλαβαίνουμε ότι πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία μπορεί να κρύβεται και ένας τεράστιος πόνος. Μάικλ Τζάκσον υπέροχος, πραγματικά, με όλα όσα ακούγονται για εκείνον, τα οποία δεν είναι πάντα και τόσο ευχάριστα. Πάμε για μουσική, πάμε για Δήμο Αναστασιάδη.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

stay. Αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Benson Boone και Beautiful Things. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Και έρχομαι ακόμα με ένα beautiful thing. Μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ που θα δώσουμε και σήμερα στον κύριο Μπάμπη Μάθιου Δάκη, ο οποίος είναι ο νικητής αυτής της εβδομάδας. Έστειλε το μήνυμά του με την ελπίδα ότι θα κερδίσει. Και πραγματικά ήρθε η ελπίδα στην ζωή του. Εύχομαι να είστε έτσι πάντα τυχερός και να την απολαύσετε μαζί με αγαπημένα πρόσωπα, γιατί για εμάς εδώ στον Love το μαζί έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Να ευχαριστήσουμε εννοείται και το Casa Donato που κάθε εβδομάδα μας δίνει τη χαρά να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας λίγες στιγμές παραπάνω απόλαυσης σε έναν τυχερό ακροατή. Θα κλείσουμε με την υπέροχη Άννα Βύση και το Αιγαίο. Ένα τραγούδι που ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο άκουσμα. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαι εδώ για την πρώτη καλημέρα του Σαββάτου. Ωστόσο η Νίκη Μπελαδάκη θα σας κάνει παρεούλα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Φιλιά πολλά!

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr, αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
4: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
3: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
4: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
3: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
5: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
3: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.

Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τα λέγε κομμάτια έπαιξε μόλις. Στα αυτάκια μας, στην παρέα μας. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε μαζί ταξιδιάρικα, αγαπησιάρικα μέχρι και τις 10. Και σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Πάει ο Μάιος, Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, αλλά εντάξει. Έχει φύγει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια και σήμερα. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία. Τι ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να πούμε ότι είναι ημέρα, Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Να πούμε ότι έχουμε 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Βέβαια, στον ουρανό υπάρχουν αρκετά συννεφάκια και κάτι βλέπω προς τα δεξιά. Δεν μπορώ και να ορίσω ανατολικά, δυτικά. Δεν το έχω με αυτό. Λοιπόν, βλέπω ότι ετοιμάζεται ο ουρανός να μαυρίσει ακόμα περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι αν είναι να κάνει μια βροχούλα θα την κάνει αργά το βράδυ. 8 και 22 ειδήσει ηλίου σήμερα και εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα. Άλλωστε και περιμένω τα μηνύματά σας και περιμένω να μου πείτε ότι είστε καλά, ότι απολαμβάνετε αγαπημένα τραγούδια και όλα τα νέα σας τέλος πάντων. Να στείλω φιλιά πολλά και στην αδερφή μου η οποία έχει επέτειο γάμου σήμερα και το ζει και τελικά είναι πολύ ρομαντική και αυτή παρότι κρυός. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και στην Ευθαλία, που μου ζητάει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, όμως Ευθαλία θα το παίξουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε σε Lady Gaga. Παρέα με Bruno Mars και τα έχω The Smile. Απολαύστε το.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Δεν τελειώσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δεν τελειώσαμε αφού μόλις αρχίσαμε. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Έχω εδώ ανοίξει 6-7 δελτία καιρού για την Παρασκευή. Έντονες βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ λένε αύριο, λένε το βράδυ, λένε λίγο απ' όλα. Τέλος πάντων, εγώ παραμένω στην αισιοδοξία μου και όπως βλέπω το χάρτη, βλέπω ότι άντε να έχουμε λίγες βροχούλες. Δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Πόσο να πέσει η θερμοκρασία, να πέσει ακόμα 2-3 βαθμούς αύριο. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Βγείτε βόλτα, έχετε ωραίες εκδηλώσεις να πάτε, θέατρα, ανοιχτές πόρτες. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για όλους εσάς τώρα που αυτή τη στιγμή είστε κάπου και μας ακούτε και θα πάτε μία βόλτα ή θα πάτε σε ένα σπίτι. Να ξέρετε ότι μπορείτε να πληκτρολογήσετε love1028.gr και να μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της Pure in Love Παρέας όπου και αν είστε. Θα μας ακούτε από παντού, θα μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας και θα απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και όχι μόνο, μπορείτε να έρθετε και από εδώ, από το Live Cafe και να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία. Να ξέρετε ότι μπαίνοντας στο website μας, το love1028.gr, μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα του σταθμού, να μας ακούτε, να ανακαλύπτετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών ασφαλώς με ένα κλικ, αλλά μπορείτε να κάνετε και κάτι παραπάνω. Μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εδώ, στον πιο όμορφο χώρο που έχετε δει ή ονειρευτεί ποτέ σας. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε με Σταβέτο και η Διαδάμου. Για σένα.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η αναβίση με τραγούδι εξαίρεση. Και όποτε παίζει εδώ γίνεται λίγο χαμουλής, γιατί προσπαθώ να μην κουτουλήσω το μικρόφωνο έτσι όπως χορεύω, να μην ρίξω την καρέκλα και πάει λέγοντας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και επειδή αυτή τη στιγμή πολύ ψάχνετε που να καθίσετε, τι να κάνετε, τι να πιείτε, τι να φάτε, εγώ θα σας πω από τον Ερχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά, που υπάρχει ο Αμερικανός. Φανταστείτε τώρα να απολαμβάνετε εκεί στην ωραία πλατεία σε μια πολύ ωραία βραδιά, όπως φαίνεται, ζεστή ακόμα, μια κλασική συνταγή Οκλαχώμα με διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, με ψητά κρεμμύδια, American cheese, πίκλες και Αμερικανό secret sauce. Οκλαχώμα burger είναι η επιλογή σημερινή, η δική μου τουλάχιστον, και εσείς μπορείτε απλά να βρεθείτε στην Αρχοντοπούλου 11 και να το γνωρίσετε και να το απολαύσετε. Γιατί είναι πραγματικά μοναδικός, είναι εμπειρία και αξίζει να το γνωρίσετε. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Πάμε, μια εκδρομή. Άντε, πάμε μέχρι την πλατεία Αγίας Κατερίνης.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.

0: ξανά.
1: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε σε θεατρική παράσταση στις Queen Bees, οι οποίες έχουν έρθει δυναμικά με την παράσταση Μαμά. Έχουν επιστρέψει δυναμικά. Μια σύγχρονη και καθελωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι, η οποία φτάνει στα όρια της, όπως φτάνουμε όλοι μας, όλες μας. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν η Μαρία Λαδάκη, η Μαρία μας, η υπέροχή μας, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Οι παραστάσεις της προηγούμενης εβδομάδας, όπως είπαμε, ήταν sold out, έγινε χαμός. Προσθέθηκαν δύο παραστάσεις το Σάββατο και την Κυριακή αυτή στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Νομίζω προλαβαίνετε ακόμα να κλείσετε για την Κυριακή. Κυρίως δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει κάτι και για το Σάββατο. Όμως μπείτε στη διαδικασία, ψάξτε τις Queen Bees και δείξτε το ενδιαφέρον σας, γιατί πιστέψτε με, θα περάσετε εκπληκτικά. Πάμε σε Συντάρτα και ακόμη.

0: Like the way I do. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στο Love Radio Crete 102,8. Θέλω να σας πάω σε ένα πολύ ωραίο βιωματικό εργαστήρι που ξεκινάει και θα πραγματοποιηθεί 6, 7 και 8 Ιουνίου. Αλλά πρέπει να το γνωρίζετε από τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή. Να πούμε ότι είναι μια δράση που στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας. Γίνεται όμως με την υποστήριξη του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Προαστίου Αγίου Ιωάννη της Κνωσού. Να πούμε ότι θα γίνουν κάποια εργαστήρια τέχνης, δημιουργικής έκφρασης και συλλογικής εμπειρίας ως μέσα ενδυνάμωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης γύρω από την έμφυλη βία. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται αυτά τα βιωματικά εργαστήρια. Έχουν το όνομα Act Safe, τα οποία δημιουργούν ένα ασφαλή χώρο έκφρασης, σύνδεσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας για γυναίκες και κορίτσια. Όλα αυτά μέσα από σύγχρονες βιωματικές και παραστατικές πρακτικές. Πολύ ωραία πράγματα, ξαναλέω, 6, 7 και 8 Ιουνίου, 4.30 με 8.30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Πρέπει όμως να δηλώσετε συμμετοχή. Υπάρχει μια σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν πατήσετε Act Safe, νομίζω θα σας βγάλει το σχετικό δελτίο και θα τα βρείτε όλα. Είναι δωρεάν έως 25 γυναίκες κατόπιν υπό συμπλήρωσης της φόρμας που σας έχω πει ήδη. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, εδώ είμαι και εγώ να σας στείλω το σχετικό δελτίο. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένα τραγούδια. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης.
11: δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα σε Κέτη Γαρπή και Χαμένα.

Αυτή ήταν η Dua Lipa, παρέα με τον Elton John, Cold Heart, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη, κάνουμε ένα υπέροχο ταξίδι όπως κάθε μέρα, 7 με 10. Τρεις ολόκληρες ώρες για να λέμε όλα αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να αλληλοπιδράσουμε. Και γι' αυτό έχω να σας πω για το διακρότημα. Να πούμε ότι διαφέρει και ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο και τα παιδιά ασφαλώς, γιατί στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Χωρίς άγχος, απλά με αυτά που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα. Εδώ στη Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματά σας. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη, κάνουμε παρέα 7 με 10 κάθε μέρα. Και θα πάμε σε μια έρευνα τώρα. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρεθεί έστω και μια φορά μπροστά στο ψυγείο ή σε ένα ντουλάπ με τρόφιμα χωρίς να πεινούν πραγματικά. Επειδή λοιπόν σε μια έρευνα. Ας μην πάω λοιπόν στην έρευνα. Θα μιλήσω γενικά και θα μιλήσω για κάτι που αφορά όλους και που είναι εντελώς δωρεάν και αξίζει να το γνωρίζετε. Έχουμε όλοι ζήσει πολύ έντονη πίεση, έχουμε ζήσει στρες, έχουμε ζήσει αϊπνία. Θα πάω πάλι στις νέες μανούλες, γιατί εντάξει, δεν γίνεται, αυτό βιώνω εγώ. Τρώμε λοιπόν επειδή νιώθουμε πίεση, νιώθουμε άγχος, στεναχώρια, κούραση ή ένα ανεξήγητο εσωτερικό κενό. Για κάποιο λόγο ξεσπάμε εκεί. Και μετά νιώθουμε ενοχές, νιώθουμε απογοήτευση, θυμό με τον εαυτό μας και πολλά ακόμα. Αυτό λέγεται συναισθηματική υπερφαγία. Είναι μια κατάσταση που αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους συνήθως παραδέχονται και δεν έχει να κάνει με αδυναμία χαρακτήρα ή έλλειψη θέλησης. Υπάρχει λοιπόν μια σύμβουλος ψυχικής υγείας και συστημικής θεραπείας, τέλος πάντων. Λέγεται Δέσποινα Γιαμαλάκη και εξηγεί τι είναι η συναισθηματική υπερφαγία και πώς μπορεί κάποιος να την αναγνωρίσει, τι πραγματικά βοηθά στην αντιμετώπιση της και άλλα πολλά. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο. Αν θέλετε και είστε από αυτούς που έχετε πέσει σε αυτή την παγίδα, μπορώ να σας το προωθήσω και να σας το στείλω. Εγώ ήθελα απλά να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί εδώ λέμε πολλά και διάφορα τα απογεύματά μας. Και έχουμε μοιραστεί και τέτοιες σκέψεις και τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες κινήσεις που κάνει ο καθένας από εμάς όταν βιώνει όλο αυτό, όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε Take That Rule the World και επιστρέφω.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

πείρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αγαπούσα.
1: Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το τραγούδι «Δεν με αγαπούσες» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αγαπάμε να ακούμε καλή μουσική όμως. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Προσοχή στους δρόμους, το λέω πάντα. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Hutto Center. Γιατί οι ανοιξιάτικες προσφορές αφορούν όλους, γυναίκες και άντρες, και συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hutto Center Ηρακλείου. 35% σε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Καρολίνα Χερέρα, Ραμπάν και Γκούτσι. Εγώ κόλλησα λίγο στην Καρολίνα, την οποία τη λέω Χερέρα. Εγώ κριτικά είναι Καρολίνα Ερέρα. Αλλά τέλος πάντων θυμάμαι ότι το ωραίότερο άρωμα που είχα επί 3 χρόνια και είχα κολλήσει άσχημα ήταν Καρολίνα Ερέρα. Και ήταν εκπληκτικό, λουλουδιαστό, έτσι ωραίο. Λοιπόν, οπότε νομίζω θα κάνω και εγώ τη βόλτα μου αύριο από Hutto Center να δω τι θα πάρω. Αν τώρα εσείς είστε αυτή τη στιγμή, για περάστε λίγο και πείτε μου τι διαλέξατε και πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση από τα κορίτσια εκεί που είναι με χαμόγελο, με καλή διάθεση και μας φτιάχνουν τις μέρες. Πάμε τώρα σε Phil Collins και Easy Lover.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αυτό ήταν ο Νότς Φακιανάκης με το τραγούδι «Πάρε με» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και πάμε στις ανοιχτές πόρτες. Έχω τόσους φίλους συνοποιούς. Έχω την κουμπάρα μου, τη Σομελέ, η οποία πάντα μου λέει τι να κάνω, πού να πάω, τι να πάρω και τα σχετικά. Και τώρα έρχονται οι ανοιχτές πόρτες για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε τα ηνοποιεία της Κρήτης. 28 ηνοποιεία για την ακρίβεια. Το Σάββατο, αύριο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, 28 ηνοποιεία της Κρήτης συμμετέχουν στο θεσμό Ανοιχτές Πόρτες και υποδέχονται το κοινό από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα με εντελώς ελεύθερη είσοδο. Πολλές δοκιμές και πολύ ωραίες καταστάσεις πραγματικά, πιστέψτε με, αξίζει.

να ζήσετε την εμπειρία αν δεν το έχετε κάνει ήδη και αν δεν έχετε πάει ήδη σε όλα αυτά τα ενοπία. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς που έχει πάει σε όλα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κρασιού, να περιηγηθούν σε αμπελώνες και κελάρια, να δοκιμάσουν νέες και παλαιωμένες σοδιές, να απολαύσουν πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων, μουσικών, πολιτιστικών, γαστρονομικών, πολλά πράγματα, σας το λέω, και να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς. Να πούμε ότι είναι το Ηνοπείο Αμαριωτάκη μέσα, το Ηνοπείο Αγγελάκη, Ηνοπείο Αλεξάκης, Βεργίτσης, Ηνοπείο Δασκαλάκη, Διαμαντάκι και πολλά ακόμα. Δεν γίνεται να πούμε εδώ και τα 28. Οι δράσεις είναι πάρα πολλές. Εάν πατήσετε ανοιχτές πόρτες, νομίζω θα σας βγάλει αρκετές πληροφορίες. Ανοιχτές πόρτες 2026. Και εμείς πάμε τώρα να δυναμώσουμε με David Guetta.

ήταν η Αναβίση. Ακόμα μία εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα σας πω ακόμα μία φορά για το υπέροχο Love Cafe μας. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε πάντα το ίδιο πράγμα. Αν μπαίνω από μπροστά, αν μπαίνω από πίσω, αν πρέπει να ενημερώσω κάποιον. Ακούστε με. Υπάρχει ένα υπέροχο Love Cafe που έχουμε δημιουργήσει μήνες τώρα και είναι ένας υπέροχος χώρος για όλα αυτά που θέλετε να κάνετε και για όλα αυτά που θέλετε να ζήσετε. Γιατί μπορείτε απλά να έρθετε να πιείτε τον καφέ σας, το ποτό σας, να φάτε, να δουλέψετε. Ή μπορείτε να κάνετε και κάτι ακόμα, να ζήσετε ένα podcast, να δημιουργήσετε ένα podcast. Και δεν χρειάζεστε πολλά, πρέπει απλά να μπείτε να το δηλώσετε στο love1028.gr. Θα σας τα πω όμως από την αρχή, αλλά θέλω να ξέρετε όλοι εσείς που απλά με ρωτάτε πού ακριβώς είστε να περάσω. Έχω ξαναπεί, είμαστε μέσα στο καψί σας τώρα, αλλά από την πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ. Δεν χρειάζεται να φοβάστε, δεν χρειάζεται απλά να χαιρετάτε και να φεύγετε. Το έχουμε ζήσει και αυτό, το έκανε και πριν νομίζω μια κοπέλα εδώ. Λοιπόν, έρχεστε, λέτε γεια, κάθεστε, απολαμβάνετε, μπαίνετε και μέσα, δεν δαγκώνουμε. Οπότε ελάτε να το ζήσουμε παρέα. Επιστρέφω να σας πω για τα podcast.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
4: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
11: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
10: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα της εκπομπής με Cher και Believe.

0: στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Αυτός ήταν ο Απόν και το τραγούδι «Καίγομαι» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα σας κάνω τώρα μια υπέροχη βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Είναι εκείνο το μαγαζί που αγαπώ πολύ. Είναι ο Αμερικανός και δεν είναι ένα απλό μαγαζί, είναι εμπειρία. Επειδή αύριο έρχεται Σαββατοκύριακο, εγώ θα σας δώσω λύση και πρόταση και για απόψε αλλά και για αύριο. Εάν θέλετε τώρα να απολαύσετε αυτή τη στιγμή ένα μπεργκεράκι, ένα smash burger, αλλά όχι ένα κλασικό μπέργκερ, ένα διαφορετικό, ένα πολύ ιδιαίτερο, ένα πολύ νόστιμο και πάρα πολλές επιλογές του μπέργκερ, έτσι ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί, θα πάτε εκεί. Αν πάλι θέλετε αύριο να απολαύσετε από νωρίς το πρωί το καφεδάκι σας και μπραντς, το γνήσιο, το αυθεντικό μπραντς, το αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, αυτό που έχουμε δει στις ταινίες, θα πάτε εκεί για μπέγγελς, για pancakes, για μπέργκερς από το πρωί. Όχι κάτι που το θυμίζει, ξαναλέω, το πραγματικό, το γνήσιο. Είναι λοιπόν ο λόγος που το μπραντς στην πόλη μας έχει σημείο αναφοράς και λέγεται Αμερικανός. Αρχοντοπούλου 11 θα το βρείτε, πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Και πάμε τώρα σε ένα τάσο από φίλιο και Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Booming, παρέα μου Weekend και το τραγούδι Creepy είναι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 πάμε μαζί. Λοιπόν, υπάρχουν όλες αυτές οι έρευνες και οι μελέτες που λένε τι να τρώμε για να είμαστε πιο αδύνατοι, για να μην έχουμε φουσκώματα, έτσι αλλιώς. Υπάρχουν και αυτές οι έρευνες και όλα αυτά που συζητούν και ψάχνουν οι διατροφολόγοι για το πώς μπορούμε να φαινόμαστε νεότεροι. Η διατροφή λοιπόν που το πετυχαίνει σε 4 εβδομάδες είναι πολύ συγκεκριμένη και αφορά πολλές διαφορετικές ηλικίες. Οι ηλικιωμένοι που μείωσαν τα λιπαρά και την κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης παρουσίασαν επιβράδυνση της βιολογικής τους γύρανσης. Σύμφωνα πάντα με νέα έρευνα του University of Sydney, όπως σας λέω. Σύμφωνα τώρα με τα αποτελέσματα, άτομα ηλικίας 65 έως 75 εμφάνισαν βελτίωση στους βιολογικούς δείχτες γύρανσης έπειτα από μόλις 4 εβδομάδες αλλαγών στο πρόγραμμα διατροφής. Υπάρχει μία συγκεκριμένη καταγραφή, υπάρχει μία πρόταση συγκεκριμένων τροφίμων και όλα αυτά συνήθως αφορούν οι ηλικίες άνω των 40. Η έρευνα έχει γίνει σε ηλικίες άνω των 40. Δεν σημαίνει όμως ότι και αν είσαι κάτω των 40 δεν μπορείς να κλέψεις κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, γενικά, έχω φίλες οι οποίες πατούν συνεχώς διατροφική έρευνα, νέα διατροφική μελέτη, διατροφικά tips για να δείχνω πιο νέα. Ξέρω, κάπως έτσι. Οπότε αυτές οι συγκεκριμένες φίλες είναι που μου τα στέλνουν σταθερά και τα μοιράζομαι και εγώ εδώ μαζί σας. Ελπίζω να μην σας κουράζω. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι «Σ' αγαπώ».

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Κινή σου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Αυτός ήταν ο Bruno Mars. I just might. Ναι, ίσως θα κάνω κι εγώ κάπως έτσι, όπως κάνουν εδώ οι φίλοι οι ακροατές. Θα φύγω, λέει, θα αφήσω το αμάξι κάπου εκεί στην παραλιακή και απλά θα αρχίσω να περπατάω για να εκτονωθώ και να ξεσκάσω και να ηρεμήσω. Το έχω κάνει πολλές φορές κι εγώ αυτό, να ξέρετε, φίλοι ακροατές. Έχω τώρα εδώ μια παρέα η οποία είναι μαζί. Κάπου τα πίνει, κάπου τα τρώει, δεν μου είπαν συγκεκριμένα. Και μου λένε ότι επειδή η ένταση, τα νεύρα και όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν γύρω μας είναι πολλά, μου φαίνεται, λέει, ότι αφού κατεβάσουν το alcohol like που θα κατεβάσουν, θα κάνουν και τη βόλτα τους. Αυτό είναι καλό, παιδιά. Σίγουρα να μην πάρει τα max πάντως. Πάντως, και πάλι χαίρομαι που ακούτε την όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης και απολαμβάνετε τις ωραίες ρακές σας. Δεν ξέρω τι πίνατε, δεν μου είπατε κιόλας. Τα φιλιά μου, τέλος πάντων, στο Μιχάλη και στην Κλεοπάτρα που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Από όποιο ωραίο στέκι βρίσκεται, που δεν μου λένε. Και πάμε σε One και σκέψου.
1: Σκέψου τις μέρες

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Αυτό ήταν η Λεωρίνη με το τραγούδι Tattoo εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη. 19 βαθμούς μου γράφει αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία έξω. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για καιρό, θα μιλήσω για βόλτες. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, οι βόλτες μπορούν να είναι πολλές, κοντινές ή μακρινές. Μπορεί να είναι και μία βόλτα από αυτές που αγαπάμε πολύ, που έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον εγώ, και την κάνω συχνά πυκνά μέσα στο μήνα. Αναφέρομαι πάντα στον αορδαμό Stone Grove στις Δαφνές. Μόλις 15 λεπτά είναι από το Ηράκλειο. Οπότε, ακόμα και αν δουλεύετε, μπορείτε τελειώνοντας να πεταχτείτε. Έχει δικό του πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Είναι ένας υπέροχος χώρος. Μοναδική αυλή. Σας ταξιδεύουν με γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Όλα χειροποίητα φτιάχνονται εκεί. Με μεράκι, με αγάπη, με ποιότητα προϊόντων και μοναδική φιλοξενία. Ιδανική επιλογή και για σήμερα, για αύριο και μεθαύριο. Δίνω και ένα τηλέφωνο κρατήσεων. 2810-79-16-25. Και καλά να περάσετε. Πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμου και Δευτέρα επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή, ήρθε η ώρα που εγώ πρέπει να πω ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Να σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε απόψε, ό,τι και να κάνετε αύριο μεθαύριο, να το κάνετε με αγάπη, με ηρεμία και με σύνεση και να είστε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε και να είστε καλοί άνθρωποι. Από εμένα μια μεγάλη αγκαλιά, πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα. Πάμε τώρα, σας αφήνω με αγαπημένο τραγούδι.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: αφήνει. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
1: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: ακόμα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Μου λέγαν όλοι μην πας μπροστά.

0: Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: If I should stay.

Στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.